στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Μια το

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
11: ζωή. Τα καλύτερα
10: ζωή.
11: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer.

0: Πρόβλημα είναι ότι προσπαθώ να κάνω μια τυπική εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε ναυάγια. Πώς έχω ξυπνήσει σήμερα? Χάλια. Καλημέρα σας, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα και στην Αθηνά, καλημέρα και στον Αλέξανδρο, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
1: Καλημέρα.
2: Μπήκε μέσα, λοιπόν, φουριόζος.
0: Παιδιά, έχω έρθει 2 λεπτά πριν ξεκινήσουμε.
1: Ωραίο στολάκι όμως σήμερα.
2: Και μοσχοβολά, ωραία κολόνια.
1: Και... Μπράβο, πού θα πας μετά? 100%.
0: Λέτε να αυτόσουμε?
1: Αού.
2: Με
1: αυτό το outfit μπορούμε.
0: Άντε καλά. Λοιπόν, όχι, έχουμε τρέιλερ για το πρωινό, ωστόσο. Άρα θα αυτοθούμε, δεν θα αυτόσουμε. Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα, ό,τι κάνει καλής καλό είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι καλημέρα σας. Γιατί σας λέω όπως ξυπνήσετε να έρχεστε? Μάλλον ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει για την ακρίβεια. Γιατί εγώ σήμερα για κάποιο λόγο δεν μου βγήκε το μοτίβο, η ρουτίνα μου.
2: Ναι. Αυτό είναι δύσκολο να συμβαίνει.
0: Πήγαν όλα λίγο πιο αργά. Mm-hmm. Ο Κούπερ άργησε να τα κάνει. Mm. Για φέτος αυτό έλεγα, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και δεν έχω φορέσει το σταυρουδάκι μου, δεν έχω φορέσει το φυλακτό μου.
1: Όχι, ρε. Αυτό είναι βασικό τώρα, μου λες.
2: Μην τον
1: βάλει
2: στη διαδικασία.
1: Πώς θα βγει η χομπή? Όταν έχει ο καθένας τη ρουτίνα του, είχα ένα συνάδελφο παλιά, έπρεπε να βάζει εδώ πέρα το στέβια, το υγρό εκεί, σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Το πράσινο με το πράσινο καπάκι.
1: Αν δεν το έβαζε εκεί, παιδιά, δεν έβγαινε.
2: Εσύ με κοροϊδεύει γιατί παρκάρει σε συγκεκριμένη θέση και σήμερα στην είχαν πάρει.
1: Αυτό είναι θέμα πρακτικού, ρε φλάκα. Δεν είναι θέμα γουρίου.
0: Ναι, αλλά δεν νιώθει ότι κάτι δεν θα πάει καλά γιατί αυτό. Παιδιά, γιατί ναι, σήμερα σου πήραν τη θέση.
1: Το έχω και εγώ. Και αν περάσω από δεξιά το παρκάκι και δεν το πάω από την άλλη πλευρά, είναι ανάποδο το
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Λοιπόν, ακούστε, είναι νωρίς για το θέμα ημέρα, αλλά εγώ θα το ψηλοφυτέψω τώρα. 6-9-37-949-949, καλημέρα σα. Είναι Τετάρτη. Είναι, μην ακούσω τώρα αυτή την ατάκα. Την είχα ακούσει τη Ράνια Θρασκιά τότε που έκανε πρωινό. Τώρα είναι στο Πασόκ. Πώς αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό το ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τρομερά γκριν και φράση.
2: Απέσιο. Έφυγε ο βδόμαδος.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα βάλω αυτό το θέμα, θα το φυτέψω των ψυχαναγκασμών. Τι είναι αυτό που μέσα σου εσύ ξέρεις, βγάλ το από μέσα σου, μην ντρέπεσαι. Δηλαδή. Κάποια είναι ανομολόγητα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό ας πούμε.
2: Τρέπεσαι
0: να
2: τα πεις.
0: Ναι, με το volume στο ραδιόφωνο που θέλεις να είναι σε μονό αριθμό.
1: Ναι.
0: Το δεξί πόδι στα πλακάκια όταν πατάς. Λες από μέσα σου. Τώρα, άμα κάτσει αυτό, άμα γίνει αυτό, κάτι τυχαίο, ρε παιδί μου. Ναι. Θα μου πάνε καλά σήμερα τα πράγματα. Και βλέπεις την έκβαση.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι η έκβαση. Σημασία έχει ότι ό,τι και να μας συμβεί σήμερα θα το περάσουμε όλοι μαζί. Οπότε, οπλιστείτε με υπομονή που λένε και στα ραδιόφωνα.
2: Μπράβο.
0: Η ναυαγή, τα πρωινά ναυάγια είναι εδώ. Η ναυαγή είμαστε όλοι μαζί. 6-9-37-949-949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάκης. Καδάρι, θα χειροκροτήσω, δεν θέλει να λέω το επιθετό του
2: Μπόχου.
1: Και Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Καλημέρα σα. Αντώνη Ρέμο, τι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μα εδώ στο ρυθμό 949.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμο αδειάζει τώρα για μα. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Αυτός είναι ο Μπίλαρος μαζί με τον Παντελή Παντελίδη. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καλημέρα, Μάπες. Ορίστε, έφυγε. Καλημέρα, Ναυάγια όμως. Μάπες που γίνεται Ναυάγια. Καλημέρα σας με την Αθηνά Φαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη και τον Αλέξανδρο εδώ. Αλέξανδρε, μηνύματα παρακαλώ, αδερφέ μου.
1: Χαμός από ηχητικά μας ακούνε και από Νορβηγία.
0: Νορβηγία! Να μας πούνε από την Νορβηγία που μας ακούνε τα Ναυάγια, πώς έχουν ξυπνήσει και τι καιρό έχει.

0: εκεί. Μακάρι να έχει λίγο κρυουλάκι.
1: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, λες. Να φοράνε μπουφανάκι εκεί πέρα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, τα ηχητικά μας.
2: Ωραία, πάμε. Η Αλίκη μας έχει στείλει κάτι.
3: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλή Τετάρτη να έχουμε, μέση της εβδομάδας. Άντε να τη βγάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπούλα να έχετε.
0: Τι ωραία φωνή που έχει η Αλίκη.
2: Πολύ.
0: Και ωραίο όνομα το Αλίκη.
2: Το ότι απαντάμε στα ηχητικά όμως.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Έλα, Ελευθερή.
4: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Έλα, Ελευθερά, αδερφέ, να
2: και
0: σε καλά.
2: Η Μαρίνα, πάμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη, Αθηνούλα και Δημήτρη. Τη μεσιάσαμε την εβδομάδα, Τετάρτη σήμερα, να έχουμε όλη μια όμορφη μέρα.
0: Μεσιάσαμε την εβδομάδα, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας όνομα, για να πάμε στα May Day News, παρακαλώ. Το αγαπημένο σου όνομα, ποιο είναι?
2: Γενικά.
0: Ναι.
2: Φίβος.
0: Φίβος, πολύ ωραίο όνομα. Εσένα, Αθηνά?
1: Γιάννης.
0: Μωρή παντοφλάρα.
2: Πού το σκέφτεσαι?
1: Δεν το λέω από παντοφλάρα.
0: Από τι το λες?
1: Είναι το αγαπημένο μόνο.
0: Είναι
1: τα ακούω και γουστάρω, ρε παιδί μου, φτιάχνομαι, ναι.
0: Αλέξανδρε, το αγαπημένο σου όνομα ποιο είναι? Ό,τι θες.
6: Από αντρικά το Στέφανος είναι πάρα πολύ.
0: Το Στέφανος πολύ ωραίο, ναι.
2: Εσένα?
0: Εμένα από αντρικά όντως το Αλέξανδρος μου αρέσει πολύ, ναι, και από γυναικεία είναι, παιδιά, το Νεφέλη και το Ηλέκτρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα μου έρχεται να το πω, αλλά θα κρατηθώ γιατί έχουμε.
0: Σαν το Αλέξη, το πυροσβέστη.
1: Όχι, σαν το Φεδόγιο.
0: Σαν το Ελένη.
1: Το Φεδόγιο που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Θα είστε έξι αυτό, θα το συζητήσουμε. 6-9-37-949-949. Φύγαμε για Mayday News.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949. Μετά το ριπόστ του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη, έρχεται μεγάλο giveaway συνεργατικό. Κάνε like στη φωτογραφία της Τούνη με τον Πρωθυπουργό κάτω από τον πύργο του Άιφελ και κέρδισε τον 13ο μισθό για την επόμενη τετραετία.
2: Πάτωσαν και οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές στις εξετάσεις δεξιοτήτων PISA στην ανάγνωση στα μαθηματικά και τη φυσική. Άριστα παίρνουν από την άλλη στη χρήση των social media και ChatGPT. Σκέψεις να θεσπιστεί επίλυση δευτεροβάθμιων και άλλων εξισώσεων αντί κωδικού πρόσβασης σε TikTok και Instagram. Πρωταλήνεις, μετά ποστάρεις το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας του Υπουργείου.
0: Κινητό Motorola Aua και 1500 ευρώ μετρητά έδωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος ανάμεσα σε δύο δολοφονίες και μία σφαγή χωριού. Καλή επιτυχία, Έλληνες!
1: Ανατρεχήλες σε χιλιάδες Έλληνες Instagrammers προκάλεσε η φωτογραφία του Πασχάλη με το viral φίλτρο Back to 80s. Είναι τόσο ίδιος με το τώρα που οι συνωμοσιολόγοι μιλούν για την πιθανότητα να είναι reptilian ή ρομπότ ή ο ίδιος ο Φάουστ. Ωστόσο, βρέθηκαν δύο Έλληνες που δεν έκαναν χρήση του φίλτρου αυτού. Τους εξετάζουμε και περιμένουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
0: Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ρυθμό 949. Περισσότερες αύριο, μπορεί και όχι. Ρε παιδιά, αυτό με το δεν ξέρω, ναυάγια μου και εσείς που μας ακούτε, στο 6937-949-949 ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει. Θέλω live να γίνεται η ενημέρωση, παρακαλώ. Με το φίλτρο των 80's.
1: Εντάξει.
0: Που το έχει κάνει και η Κούτσι Μαρία. Το κάναμε και εμείς, βέβαια, φυσικά, για να μπορούμε να το σχολιάσουμε.
1: Όσοι δεν έχετε δει το δικό μας post, μπείτε τώρα στα Instagram, μπείτε, ψάξτε το να δείτε το Δημήτρη Ουγγαρέζο πρωταγωνιστή στο Ρετήρε.
0: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να.
2: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σου πήγε.
0: Πολύ.
2: Και είναι και τη μοδό τώρα, να ξέρεις. Αυτό λέγεται μιούλετ, κάπως λέγεται. Και σου αφήνουν χέτι.
1: Ναι.
2: Εγώ το προσπαθώ σιγά-σιγά.
0: Μακάρι, θες, το εύχομαι.
1: Θα κάνεις τέτοιο στυλ, εσύ.
2: Όχι τόσο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια αλήθεια. Πόσο cringe ήταν όταν το έκανε η ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί να μην την πούμε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Όλοι,
0: ναι. Γιατί μην κοιτάς.
2: Ναι. Μα σας το έστειλα.
0: Το
2: ναι.
0: Έκανε και η ομάδα η Μαλέσκου. Καταδέχτηκε να φωτογραφηθεί με το πάνελ της.
1: Ναι. Χωρίς να δείξει την πλάτη.
0: Όχι.
1: Σε πρώτη παγκόσμια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Αρέσκεται στο να δείχνει την πλάτη της. Ναι. Τέλος πάντων, το έκανε και αυτή η εκπομπή. Τώρα το κάνουν και όλες οι εκπομπές. Θέλετε να το κάνουμε και εμείς με τον Τεριάκη και την Πετρογιάννη και την Καούρη και το Λιάγκα με χέτι σήμερα.
2: Σήμερα που θα βρεθείτε να το κάνετε.
0: Θα τρελαθώ.
1: Κάντο και μην το ποστάρετε. Απλά στείλτε το μας να το δούμε.
0: Θα το κάνω και θα το μετανιώσω ταυτόχρονα. Λοιπόν, και το άλλο αυτό. Νόμιζα, μας το είπε ναυάγια μου εχθές ο Βασίλης. Και νόμιζα, επειδή έχει μια ευαισθησία ο Βασίλης, γιατί είναι και
2: η καθηγητούλης.
0: Είναι καθηγητής, είναι η μια.
2: Ιδιότητά μου.
0: Ευχαριστώ. Λέω κάπως τον ενδιαφέρει και κάπως είχε μια παραπάνω.
2: Ένα καημό.
0: Ναι, ένα καημό, ναι, αλλά είναι αλήθεια. 50%. Ένα στους δύο μαθητές, σύμφωνα με την έρευνα τη συγκεκριμένη, δεν μπορεί να λύσει ασκήσεις μαθηματικών, εξισώσεις κτλ., ούτε να γράψει κείμενο. αντικείμενο.
2: Ξέρεις τι, και να κατανοήσει απλές φράσεις. Άντε, πες τα μαθηματικά, έχει έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο και αυτά. Οι φράσεις οι απλές, οι ελληνικές, αν δεν αντιλαμβάνεσαι και έχεις μάθει συγκεκριμένο μοτίβο που μιλάς, είναι ένα πρόβλημα. Του δεν πρέπει να το.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεσαι λίγο μπούμερ, γιατί και παλιά ήταν αυτό. Σου τη δίνω, μου τη δίνει.
2: Όχι.
1: Ελάχιστα.
2: Δεν λέω για την αργό ή τη φράση που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας.
0: Τι λες?
2: Ότι δεν μπορούν, σου λέει αυτή η έρευνα έδειξε ότι δεν μπορεί μεγάλο ποσοστό, 29% και πάνω, να αντιληφθούν απλές βασικές ελληνικές φράσεις. Όχι η μεταξύ του συνεννόηση πώς είναι.
0: Πώς συνεννοούνται, ρε παιδί, με κραυγές?
1: Τι να συνεννοούνται με τις φράσεις του. Αφού γράφουν κιόλας πάλι καλά. Και δεν ζητάνε να πει το λόγο.
2: Πραγματικά. Με το chat πλέον έχουμε μάθει.
1: Και εμείς οι ίδιοι έχουμε ξεχάσει να κρατάμε μολύβι.
2: Και πλέον συμβουλευόμαστε για τα πάντα την τεχνική.
0: Και πού θα πάει, παιδιά, αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί ο Έλληνας να γράψει. Έλληνα, δεν μπορείς να γράψεις Έλληνα.
1: Είναι πρόβλημα. Μπορεί όμως να πληκτρολογήσει γρήγορα.
0: Μάλιστα, τι να πω. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να το σοβαρέψουμε πάρα πολύ, αλλά ποιος να φταίει? Δεν θέλω να είμαστε την γκρινιάριδες όπως ήταν οι γκρινιάριδες οι γονείς μας με εμάς. Και λέγανε η νέα γενιά που δεν ασχολείται στον κόσμο της κτλ. Αλλά άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν.
1: Κάτι θα παίρνει να γίνει.
0: Το να γράψεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και τον τρόπο που σκέπτεσαι. Όπως επίσης όταν εμένα μου στέλνουν κατά καιρούς που μου λένε βοήθησέ με στο μηχανογραφικό και τι να διαλέξω και πώς. Το πιο σημαντικό δεν είναι η μόρφωση, είναι να μπορείς. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί ακουμπάς όταν συμβουλεύεις ένα νέο, ότι θέλεις να σταθείς σε μια παρέα αύριο μεθαύριο. Θέλεις να κερδίσεις μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και θες να συναναστραφείς με τους φίλους του, με τους γονείς του και θες να κάνεις καλή εντύπωση. Να μπορείς να μιλήσεις, να σταθείς, να πεις μια άποψη, να κατανοήσεις αυτά που σου λένε.
2: Χωρίς να συμβουλευτείς την τέχνη τη νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
2: Όπως κάποτε όταν είχαν βγει τα κομπιουτεράκια, και εγώ μαζί, έχουμε ξεχάσει να κάνουμε απλές μαθηματικές πράξεις. Διαίρεση, ξέρεις. Να κάνεις. Εγώ δεν ξέρω.
1: Σωστό.
2: Το έχω ξεχάσει. Ξέρω, αλλά θα μπω στη διαδικασία που κατεβάζουμε το πηλίκο, τι κάνουμε.
0: Γι' αυτό έχουμε μετά η εκναυαγία. Επιστρέφουμε λοιπόν. Ορίστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6-9-37-9-49-9-49. Ξεκινάμε!

0: Νίκος με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949. Καλημέρα, παιδιά.
1: Έτσι όπως το πες. Σαν να είστε φαντάρι μαζί. Ρόκος, προσοχή!
0: 2003 Αλφα Εσώ, παρακαλώ.
1: Βασίλης Φορτούνης ήταν εκείνος που έτσι στρατιωτικά ξεκίνησε το on αυτό. Αθηνά, Φαλίδη, μετά. Δεν σου έχω πει να μην βάζεις τα χέρια στο στόμα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι λάθος.
2: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν εχθές και ο Αλέξανδρος είναι εδώ, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949. Σκεφτόμουν εχθές, ρε παιδί μου, που έλεγες ότι κοιτάς. Κοίτα να δεις τώρα, αυτός είναι ένας ψυχαναγκασμός.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάει τώρα η Αθηνά το ρολόι το πρωί να της πει αν κοιμήθηκε.
2: Ναι.
1: Εκείνη δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει από την ξεκούρασή της αν κοιμήθηκε. Πρέπει να της πει το ρολόι. Δηλαδή ανάποδα για να το καταλάβω. Mm. Πες ότι είσαι ξεκούραστη και σου λέει το ρολόι ότι δεν έχεις ξεκουραστεί. Mm. Τι θα πεις, ξεκουράστηκα ή δεν ξεκουράστηκα.
2: Επηρεάζομαι. Θα πω δεν ξεκουράστηκα.
1: Μα αφού νιώθεις ξεκούραστη.
2: Και όμως θα το πω. Σκορπίζομαι. Σε 3 λεπτά θα είμαι ναυάγιο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι σοβαρολογή. Το λέει σοβαρά.
1: Και αν είσαι κουρασμένη και σου πει ότι ξεκουράστηκε σε 3 λεπτά, νιώθεις ξεκουραστή.
2: Λέω, φίλε, έχω κοιμηθεί ωραία. Είμαι άνετη.
1: Πάμε για τρέξιμο. Είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Πάρα
2: είναι
0: πολύ.
2: Κακό αυτό να ξέρεις.
1: Είναι πώς. Λίγο αυτό. Εγώ δεν είμαι. Αλλά σέβομαι όσους τα πιστεύουν. Αυτό το. Πώς λέγεται. Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, λίγο NLP αυτό. Ότι είσαι έτσι, νιώθεις έτσι, άρα. Είναι και πραγματικότητα αυτό.
2: Μπορεί και να είναι, γιατί δεν είναι μόνο στα αρνητικά που επηρεάζομαι. Επηρεάζομαι και στο θετικό. Δηλαδή, ναι. Αν κάπου κεντράρω, θα πω στον εαυτό μου: πάμε, προχωράμε, είναι τέλειο, είναι αυτό.
1: Σε τι έχει κεντράρει. Εχθές κεντράρεις το να επιστρέψεις το αυτοκίνητο.
2: Εχθές κεντράρα, ναι.
1: Το επέστρεψες.
2: Το επέστρεψα.
1: Ναι.
2: Μετά.
1: Κέντραρα, σε τι κεντράρεις μετά.
2: Στο να κερδίσει η ΑΕΚ. Έβγαλε όλα μου τα μπουργιά.
0: Άμα είναι μετά, σκεφτόμαστε θετικά. Σκέψου κανένα νούμερο.
2: Το θετικό είναι αυτό. Μου δώσει μεγάλη χαρά η νίκη της ομάδας μου. Έβαλα όλα μου τα γούρια μπροστά.
1: Μπράβο, τι είπε, έσαι ένα γούρι.
2: Έχετε τέτοια εσείς.
1: Εντάξει, αυτό που σηκώνεσαι από τη μία θέση και πας κάθε στην άλλη. Σε περίπτωση που για να το γυρίσεις.
2: Ή που δεν σηκώνεσαι.
1: Ή που δεν σηκώνεσαι αν πηγαίνει καλά.
2: Δηλαδή πήγα 90 λεπτά.
1: Ναι.
2: Ακατούρητη. Και είχε και 3 λεπτά καθυστερήσει το κάθε ημίχρονο.
1: Τι πράγμα αυτό. Εσύ, Βασίλη, τι έχει. Πώς ήταν η μέρα σου χθες, καταρχάς?
0: Ποια ημέρα μου? Καλούλα ήταν. Δεν έχω ιδιαίτερος ψυχαναγκασμός, να ξέρεις. Περισσότερο κάνω quiz εγώ. Δηλαδή λέω, αν φτάσω τώρα στο σπίτι και το ασανσέρ είναι στο 4ο όροφο.
1: Αυτό ναι, εννοούσα ακριβώς.
0: Αυτό το λέω λοιπόν.
1: Και είναι στο 4ο.
0: Ναι, και είναι στο 4ο όροφο, θα πάει καλά είμαι το απόγευμα.
1: Τώρα, παιδιά, εδώ που μαζευτήκαμε, θα εξομολογηθώ και εγώ. Εγώ έχω το 9. Αν πετυχαίνω το 9 στις πινακίδες των αυτοκινήτων, δηλαδή γυρίζω το βλέμμα μου, την ώρα που οδηγώ, και πετυχαίνω 9, καλά, αν πετύχω ένα 99.
2: Τι,
0: ακόμα
2: πετάς?
0: Καλύτερα, διπλό.
2: Σου λέει σήμερα θα γίνει.
1: Μουσκεύω.
0: Μουσκεύω, καρέσος.
3: Πρωινό συχτήρι.
1: Έχω.
0: Ναι,
1: έχω. Συχτήρι. Λοιπόν, θα βρίσω τώρα.
2: Oh.
1: Ναι. Υπάρχει ένα δίλημα και θέλω και την άποψη των ναυαγίων.
2: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Να ξέρετε ότι έχει αναχθεί σε συζήτηση ανάμεσα στους φιλοκυβερνητικούς και τους αντιπολιτικούς. Δεν το πάω πολιτικά.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Το πάω πιο πολύ ερευνητικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Για το τελικά, αν πήγε ο Έλληνας διακοπές. Το λέω γιατί το έχουμε συζητήσει και εκτός. Σας είχα πει, άκουγα Sky τις προάλλες που, εντάξει, μερικές φορές, ρε παιδί μου, ας πούμε, ο Βουλαρίνος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ την ευφυΐα του και την ετοιμολογία του.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πολύ. Αλλά το έχει στρατεύσει πολύ φιλοκυβερνητικά. Εντάξει. Όπως και ήταν με τον Πορτοσάλτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για Dream Team.
0: Ναι, του το δίνεις όμως ότι αυτή η ευστροφία έχει πολύ πλάκα με τον τρόπο του. Αλλά
2: δεν μπορείς το ταλέντο να μην το αναγνωρίσεις.
1: Όπως έκανε και ο Λαζόπουλος με τον Τσίπρα.
0: Το αντίστροφο.
1: Έλεγες τι ωραία που τα. Δηλαδή, εγώ ψάρωνα. Εγώ ζηλεύω πολύ όταν ακούω ατάκες που θα ήθελα να έχω σκεφτεί εγώ. Και το είχα πολύ με τον Λαζόπουλο αυτό. Και μετά το πήγε πολύ. Το στράτευσε, ρε παιδί. Δικαίωμά του άνθρωπο. Εντάξει, ό,τι θέλει. Αλλά έλεγαν πολύ προκλητικά και έλεγες, καλά δεν θέλουν την ακροαματικότητα, γιατί βρίζουν ανθρώπους που μπορεί εκείνη την ώρα να ακούνε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να. Ο κόσμος πήγε διακοπές. Γιατί σου λέει? Γιατί ο Έλληνας, όταν λέει δεν πήγα διακοπές, εννοεί δεν πήγα διακοπές οπουδήποτε εκτός από το χωριό μου.
0: Μπράβο.
1: Το χωριό, λέει, δεν το θεωρεί διακοπές. Το χωριό είναι το χωριό μου.
2: Ναι.
1: Πήγα, προέκταση του σπιτιού μου.
0: Έχει άδικο αυτό.
2: Όχι,
0: να το σκεφτεί.
2: Άδικο,
0: γιατί θα πάει στο χωριό και έχει και 500 δουλειές να κάνει. Ξεχορτάριασμα, άσπρεμα να μαζέψει το σπίτι, να βοηθήσει.
2: Και είναι και μία από τα ίδια.
1: Το άλλο που είπε είναι ότι θέλετε, λέει, να πάτε στα νησιά. Γιατί να πάτε στη Μύκονο? Εφόσον ανεβαίνει η ζήτηση τον Αύγουστο για αυτά τα νησιά, δηλαδή τα κυρίως, αλλά τα ζήτησης, ρε παιδί, πώς είναι η Σαντορίνη, πώς είναι η Μύκονος.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα πας και θα το πληρώσεις. Γιατί έτσι είναι ο νόμος της αγοράς. Δεν είναι ότι δεν σε θέλει το νησί σου, της χώρας σου, το καλοκαίρι. Είναι ότι είναι ακριβά, γιατί τότε θέλει όλος ο κόσμος να πάει. Οπότε εσύ πήγαινε στην υπηρετική Ελλάδα, έλεγαν αυτοί. Και έλεγα από μέσα μου, καλά δεν τους νοιάζει που ένας να μην μπορεί πραγματικά να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές. Τον στεναχωρούν εκείνη την ώρα.
2: Βέβαια. Δηλαδή, εγώ ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί, ότι δεν θα καταφέρω να δω τη Μύκονο ποτέ. Δηλαδή, θα πεθάνουμε και μία δήλωση στο Μύκονος live δεν θα έχουμε δώσει, ρε φίλε. Μα πραγματικά γιατί, δεν, δεν έχω πάει. Και δεν ξέρω πότε θα πάω και αν θα πάω.
0: Ας πάμε τα ναυάγια.
1: Θα σε πάω εγώ.
2: Α, ευχαριστώ θα πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: έτσι, Αιγαίο στο ρυθμό 949. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, παιδιά, εδώ παλεύουμε με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θέλω μηνύματα και μετά να πούμε για το Μασούτη, να ξέρει ο κόσμος πού θα πάει να ψωνίσει σήμερα. Mm-hmm. Και να επιστρέψουμε, γιατί και τι δεν σας έχω ετοιμάσει. 6937-949-949. Θέμα ημέρας. Έχουμε ξεκινήσει για ψυχαναγκάσμους, αλλά ό,τι γουστάρετε μας λέτε.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα. Σαν οδηγός απορριμματοφόρου μας στέλνει ένας φίλος που δεν λέει όνομα, να σας πω ότι φέτος σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια φύγανε σχεδόν όλοι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, λέει, παιδιά. Και ο άνθρωπος το βλέπει.
1: Να καταγραφεί. Παιδιά, εμείς όλα τα ακούμε. Γι' αυτό το θέσαμε το θέμα. Δεν είμαστε προκατελημένοι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν και η κάδη άδεια από τους κάδους, τώρα καταλαβαίνω.
2: Είναι μέτρο σύγκριση, σαφώς, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα.
1: Άλλα μηνύματα. Έχουμε τη θετική ενέργεια που θέλουμε να στείλουμε, γιατί είμαστε και γουρλίδες.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Η Δέσποινα μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα. Γράφει: καλημέρα, τρελοπαρέα μας. Θέλω μια χάρη να στείλετε την θετική σας ενέργεια σε ένα μικρό μου φίλο που ασθενεί σοβαρά, να βγει γρήγορα νικητής.
1: Όλοι μαζί, όλοι. Λοιπόν, βέβαια. Όλη η θετική ενέργεια. Μέσα από το ρυθμό 949, όσοι ακούτε, όλη η θετική ενέργεια στην κατεύθυνση του παιδιού.
2: Τη στέλνουμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Η καθημερινή φροντίδα και για τον καταναλωτή και με ποιότητα, με μεγάλη ποικιλία, με χαμηλές τιμές και προσφορές κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πρωινά Λαβάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Καλημέρα σας. Είναι αυτή η στιγμή που μπαίνετε, ανοίγετε τους ραδιοδέκτες σας στην συχνότητα 9,49. Τι 9,49?
9: 9,49.
8: Γιατί, παιδάκι μου, γιατί είναι, σας λέω, έχω ξυπνήσει παιδιά, δεν έχουν πάει σωστά οι ρουτίνες μου σήμερα. Και τα λέω λίγο στραβά. Δεν πειράζει. 7,41 πρώτα λεπτά, σήμερα που είναι 9 Σεπτεμβρίου, με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη.
10: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
8: Βέβαια, είναι και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ και όλοι σας που έχετε ανάψει τη συζήτηση σήμερα. Και θα πάμε στα μηνύματά σας στο 6937-949-949, αλλά στο Viber. Αλλά θα πω γιατί, ποιο είναι ο βασικός κανόνας. Εδώ δεν έχουμε μυστικά. Mm-hmm. Ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός, γιατί είμαστε μια παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, αγαπημένα μου ναυάγια, ελάτε. Λέγαμε λοιπόν ότι. Και δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω, γιατί θα πάμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό.
9: Α, θα το ολοκληρώσω
8: στον,
9: ναι,
8: αέρα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πολύ γνωστός ηθοποιός,
9: ναι,
8: ο οποίος ακούγεται Quiz. Όχι μόνο για την δουλειά του και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά και γενικότερα στο για το lifestyle του τα τελευταία χρόνια.
9: Mm-hmm.
8: Ακούγεται πολύ, είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή των ονομάτων που ακούγονται.
9: Ναι.
8: Για την προσωπική του ζωή και για την επαγγελματική του ζωή.
9: Ναι.
8: Αυτός λοιπόν, τότε που είχε σκάσει το Me Too, ερχόταν στο Control, στον Αντένα ήμασταν τότε. Ο Λιάγκας, θυμάστε πως λέγει, θα σας πω αύριο και αύριο θα αποκαλύψουμε και αύριο θα αποκαλύψουμε. Και είχαν χεστεί όλοι πάνω τους όσοι είχαν τη φωλιά τους. Ή τουλάχιστον φαινόταν, γιατί αν το ξέραμε θα το λέγαμε.
10: Ναι.
8: Ερχόταν αυτός ο ηθοποιός λοιπόν στο Control,
9: ναι,
8: κάθε μέρα, δεν ήταν η δουλειά του, τα γυρίσματα ήταν δίπλα, ήταν κάπου παραδίπλα τέλος, ναι, πάντων. Και ερχόταν να τσεκάρει μήπως, δεν ξέρω τι.
10: Είχε ετοιμαστεί βρίσκεται κάτι γι' αυτό να παιχτεί.
8: Μπορεί. Γιατί να έρχεται στο Control να παρακολουθεί την εκπομπή?
10: Σίγουρα. Σίγουρα.
8: Αυτός, ο οποίος είναι, παιδιά, στην πρώτη γραμμή των πρωτοσέλιδων αυτή τη στιγμή. Για τις επιτυχίες του, για την προσωπική του ζωή.
10: Και σήμερα που μιλάμε τώρα, ας πούμε.
8: Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τυπώνεται το όνομά του σε πρωτοσέλιδο.
10: Δεν έχω καταλάβει.
8: Ωραία, τότε να πάμε στην κίνηση.
11: Δεν το κάνω.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Έχει κίνηση στο ανέβασμα του ποταμιού. Έχει κίνηση και αν θέλετε να πάτε από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα το συναντήσετε από το Χαϊδάρι, βγαίνοντας προς τον Ασπρόπυργο.
13: Ωι, Μιμίτη!
12: Ο καιρός σήμερα.
8: Πώς θα το πάμε σήμερα?
14: Μπίλιουμ καλή, μπίλιουμ χρυσή, μπίλιουμ χαϊδεμένη. Βουκολικά θα πάει σήμερα ο καιρός. Και εσύ είσαι πονεμένη. Θα πέσει η θερμοκρασία και η υψηλότερη θα φτάσει 31. Έχω τρελαθεί, έχω βγάλει έξω τις προβιές. Είναι καταπληκτική η μέρα σήμερα, υπέροχη. Γιώργη!
8: Στο διάλογο.
14: Γιώργη! Ρε Γιώργη! Σου μιλάω, ρε, δεν ακούς? Γιώργη, καλημέρα, ρε! Κοίτα ρε, κοιμάται όρθιο. Ρε Γιώργη, σου μιλάω, ρε.
8: Ημέρα, Λιάς.
14: Εσένα, λέω.
8: Ρε, διάβαζω για το ακουνοφίξ.
14: Τι είναι αυτό?
8: Ακουπώ μετά, μωρέ. Βασίλη, σε το κρύο. Πότε θα έρθω να μαζόξει δύο πύχες σε χιόνι.
14: Βασίλη, λίγο, θα αργήσει.
10: Μας πελέξαν.
14: Μπίλιου, τι βλέπεις την Μπίλιου μου, δοχάμου?
8: Ωε, μωρή Μπίλιου, τι ωραίο μουσ.
14: Είναι φανταστική. Έχει πάρει και λίγα κιλάκια. Είναι τροφαντούλα. Μου κατεβάζει γάλα. Όχι εσένα, ρε Μπίλιου, την άλλη.
8: Ωρε, κάτω μιζά. Έλεγα λοιπόν για το Agnofix. Με λίγα λόγια θα έχει ζέστη σήμερα.
9: Θα έχει ζέστη.
8: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αλλά θα πέσει λίγο.
8: Παιδιά, όσο λιγότερα προβλήματα με τα οποία ξυπνάμε, τόσο το καλύτερο. Ναι. Μπορεί να ξυπνάς με ένα σπυράκι, το οποίο, ρε παιδί μου, να σου χαλάει τη διάθεση. Ναι. Μη μασάτε. Agnofix, patches, pimples and spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Έχει μέσα σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Δεν σας νοιάζουν εσάς τα συστατικά. Αυτά τα νοιάζουν το Acnofix Patches, Pimples and Spots. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, την ώρα που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, και να έρθουμε και με τα μικρά ναυάγια, έτσι.
8: Ωραία, κάτι βζά!

0: Νίκο, μου ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό. Νικόλα, με συγχωρείτε τον Νικολομόπουλο. Το λέω και από τον έχω του κορμί, ζητώ συγγνώμη, γιατί θέλω να καλέσετε τώρα στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Όταν θα ξεκινήσω τα σχολεία μεθαύριο,
1: ναι,
0: θα είστε και στο αμάξι, θα παίξουμε με τα παιδιά. Αν παιδάκια μας ακούτε ή έχετε παιδιά μαζί σας, καλέστε. Μόνο λάθος απαντήσεις, οπότε όλοι κερδίζουν, μην ανησυχείτε. Περισσότερο θα περάσουμε καλά. 210-6835-722 κερδίζετε εισιτήρια για Βίλα της Σίνεμας. Θέλω παιδάκια. Άρα πάρτε τηλέφωνο όσοι έχετε τα παιδάκια σας μαζί ή αν είστε με τον παπά και τη μαμά, πείτε τους να πάρουν τηλέφωνο εδώ στα πρωινά ναυάγια. 210-6835-722.

0: μικρά ναυάγια.
1: Τέλεια. Είναι αυτή η στιγμή που τα παιδιά έχουν προτεραιότητα όπως πρέπει να έχουν στη ζωή μας. Mm-hmm. Είναι ναυάγια κι αυτά, όλοι είμαστε ναυάγια. Καλημέρα σας από το ρυθμό 949. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Όλη η ομάδα είμαστε εδώ για να παίξουμε. Είναι αυτή η στιγμή που θα παίζουμε με τα παιδιά. Ειδικά την ώρα που πηγαίνετε προς το σχολείο. Οπότε, να πω για το δώρο βέβαια πριν βγάλουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε πολύ σήμερα. Village λοιπόν Cinemas, εισιτήρια για Village Cinemas κερδίζει ο νικητής. Η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα είναι μόνο στα Village σήμερα. Σήμερα θα πάω εκεί. Αν θέλετε να με δείτε, 5,5 ώρα θα είμαι εκεί για να δω την Οδύσσια. Τα Village στο Μαρούσι. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι το σημείο της πόλης που είχε την περισσότερη κίνηση ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν τα Village Cinemas. Παίζει επίσης και το Village Pass που μαζεύεις πόντους και έχεις προνόμια και δώρα κτλ. Και φυσικά η αίθουσα IMAX, την οποία θα πάω, σας λέω σήμερα στις 5.30. IMAX with laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως, μόνο στα Village Cinemas. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα!
1: Γεια σου, Ιωάννα! Κάτσε τώρα, γιατί η Ιωάννα τώρα.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, Ιωάννα, να μας ακούσει από το τηλέφωνο.
2: Και γενικά να το ξέρετε, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, να χαμηλώνουμε το ραδιόφωνο, να ακούμε από το κινητό για να μην κάνει το repeat. Είναι
1: καλά τώρα κι εσύ.
2: Γενικά.
4: Υπάρχει μικρός φίλος εκεί στην παρέα, Ιωάννα!
3: Εγώ είμαι.
1: Αυτό πήγα, πήγα να το πω. Λέω, η Ιωάννα τώρα είναι η νεανική, η μαμά με νεανική φωνή. Ή η παιδί που έχει, που είναι μια χαρά φωνούλα. Ιωάννα, είσαι έτοιμη? Καταρχάς, πόσο χρονών είσαι?
3: Θα πάω πέμπτη. Έλα, σούπερ,
4: τα 10, Ιωάννα.
1: Και πού είστε τώρα τέτοια ώρα? Πού πηγαίνετε?
3: Με πάει η μαμά στο camp.
1: Α, στο camp. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Πρόσεξε, σου θυμίζω τους κανόνες. Δεν θέλουμε σωστές απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις είναι και το σχολείο. Εμείς θέλουμε να μας λες μόνο λάθος απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Το έχεις?
3: Ναι.
1: Πάμε. Τι χρώμα είναι ο ήλιος, Ιωάννα?
3: Κόκκινος.
1: Ναι!
4: Φανταστική!
1: Κούσεις, σε κάποιο σύμπαν σίγουρα είναι κόκκινος ο ήλιος. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούμε για να ξεκλειδώσουμε μια πόρτα?
3: Τσεκούρι.
1: Ένα τσεκούρι! Το έχω δει σίγουρα σε κάποια ταινία αυτό. Πόσες μέρες έχει η εβδομάδα, Ιωάννα?
2: Ναι.
3: Τρεις.
2: Σωστό.
4: Πολύ,
2: λάθος.
1: Μία έργα.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη. Ακρίβεια. Αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί τη Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... ντουμπανό.
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
10: Κοτσόβολο στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. ACTEON Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
13: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
14: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
15: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
16: Μπακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
17: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
18: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
19: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
20: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
21: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Θεσσαλονίκη για το Aquila's Pre-Star 2 Powered by the E που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά! Τέλειωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Να δω.

0: There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ρυθμός 949, πρωινά Ναυάγια 8 και 7.

0: Φοβόμαστε να τους παραδεχτούμε.
1: Ναι.
0: Κάποια ψιλογούρια, κάτι που
1: θα
0: λέμε.
1: Όλα.
0: Αν πάει έτσι, ας πούμε.
1: Να τα γούρια, τα δύσκολα θα πούμε. Και εγώ, τα δύσκολα.
0: Μπράβο, εγώ ένα που έχω.
1: Ναι.
0: Που σήμερα δεν μου κάτσε. Να το, τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Γιατί σήμερα δεν μου
2: δεν πάει, ναι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα μου. Αλλά πάει καλά. Δηλαδή, ναι. Εγώ περνώ. Αλήθεια τώρα, δεν σου το έλεγα με στα μούτρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Οπότε χαιρόμαστε να μην είναι καλή.
2: Μην κοιτά αυτό, δεν κοιτά εμένα, δεν τη αρέσει.
1: Α πούμε, εμένα αυτό είναι ένα ψυχαναγκασμό.
2: Θέλει να λέμε μόνο θετικά.
1: Θα σου πω.
0: Λέω.
1: Να τελειώσει αυτό
0: το,
1: που λέω.
0: Το πρωί λοιπόν έχω κάνει διάδρομο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το μισό κοιμάμαι.
2: Δεν έκανες.
0: Πρόσεξε. Δεν θέλω. Ακούστε τώρα ψυχαναγκασμού. Κάποια στιγμή αυτό μετράει θερμίδες που χάνονται. Οι οποίες είναι, θεωρώ, μούφα. Απλώς γράφει αυτό.
1: Α, δεν μπορεί να μετράει τις θερμίδες. Γιατί κάνουμε 5 χιλιόμετρα και λίγο από τότε θερμίδες.
2: Κάνω. Όχι, λίγες είναι. Οι θερμίδες είναι αληθινές. Λίγες σκέψεις με το περπάτημα. Να
0: ακούστε. Ναι, κάνω τρέξιμο 25 λεπτά και μετά άλλα 5 σιγά σιγά κατεβάζω.
2: Δηλαδή,
0: το φτάνω μέχρι το 9.
2: 9!
0: Μέχρι το 9, στο 9 είναι τα τελευταία 2 λεπτά. Τέλος πάντων, εκείνη την κάποια στιγμή λοιπόν κάτι μετράει τώρα, θερμίδες πρέπει να είναι.
2: Εντάξει,
0: κάποια στιγμή φτάνει στο 66 και ανεβαίνει μετά.
1: Okay.
0: Ενώ κάτι μετράει, αλλά κάτι μετράει, δεν είναι ταχύτητα αυτό.
1: Δεν σου γράφει δίπλα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θέλω το μάτι μου να πέσει πάνω στο 66. Δηλαδή θέλω να το κοιτάζω μέχρι το 65 ή μέχρι το 64 και μετά από το 67 και μετά. Αν πέσει το μάτι μου ξεχαστό και πέσει πάνω στο 66, το θεωρώ γρουζουζιά.
1: Έχει κάτι μετράει.
0: Σήμερα έκατσε πάνω στο. Δεν θέλω το ανάποδο του 9 που είναι το. Οπότε πείτε τα δικά σας παιδιά. Εσείς τι έχετε? 6-9-37-9-49-49.
1: Δεν θα σας κρίνουμε.
2: Εσύ με το θετικό τι είπες?
1: Εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό που είναι και τρόπο ζωής όμως. Δεν βγαίνουν από το στόμα μου αρνητικές λέξεις.
0: Δεν είναι μια κουράδα, ας πούμε.
1: Όχι, ρε. Ναι. Όχι τέτοιες. Καλά, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια λέξη την οποία δεν θα την έλεγα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δεν την έλεγα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι, παρακαλώ. Την είπε.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα πω, ας πούμε, όταν μιλάω για δουλειές, για αυτά. Δεν βάζω το δεν μπροστά. Δεν βάζω το χειρότερο.
2: Σε NLP,
1: μόνο τι αρνητικέ. Μόνο μου το έχω φτιάξει από παιδί, ρε φίλε. Για να μην βάζω ρουσουζεύω.
0: Παιδικό NLP.
2: Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber κυρίως.
1: 6-9-37-9-49-9-49.
2: Πριν με το σανσέρ.
1: Με τα σανσέρ.
2: Τι άλλο θέλει.
0: Δηλαδή μπαίνει στην πολυκατοικία και λες να είναι στον τέταρτο.
2: Να είναι στον τέταρτο και είναι στον τέταρτο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: Όλοι συμφωνήσαμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή της Κατερίνας Λιόλιου, του κομματιού του Θάνου Πετρέλη.
1: Πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Πολύ.
0: Ναι. 6-9-37-949-949. Δεν θέλω άλλο να καθυστερήσω, γιατί έχετε φουντώσει με το θέμα ψυχαναγκασμοί. Παρακαλώ.
3: Γνωμούλα.
1: Έχουμε εδώ μία φίλη, η οποία λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να έχω τη φωνή στην TV στο 28. Μπράβο. Στο 29. Πρέπει να είναι στρογγυλό. Και εγώ το έχω αυτό.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό εννοώ ακριβώς.
2: 30.
1: Θα πρέπει να είναι στρογγυλό.
2: Το 28,
1: το 14, το θα, στο 14 θα τα αφήσω. Δεν θα τα αφήσω στο 13.
0: Το λες άρτιο.
1: Ναι.
2: Άρτιο λες.
0: Εγώ το έχω το αντίστοιχο σε περιττό. Δηλαδή, εγώ το έχω σε μονό, που λέμε.
1: Α, εσύ μόνο, θέλεις μονό. Να είναι μονό.
2: Και
1: μόνο.
2: Εγώ με τίποτα. Το ζυγό είναι κατεμιά.
0: Μπαίνω στο αμάξι του Βασίλη.
1: Ναι.
0: Στο δικό σου. Έχει το αμάξι του ή το επέστρεψε. Έχει αμάξι.
1: Ναι, καλή.
0: Ωραία, μπαίνω στο δικό σου τότε. Και βλέπω το ραδιόφωνο που έχετε. Ρυθμό 949. Και είναι στο 18. Θα το γυρίσω στο 19.
1: Άντε,
0: το volume εννοώ.
2: Γι' αυτό ακούει 949. Ναι. Δεν θα πάει, ας πούμε, σε ραδιόφωνο που έχει κόμμα κάτι.
0: Μπράβο.
1: 2-4. Να σας πω εδώ ότι κλείνει με μία. Πούμε, πρώτα, λέει Δημήτρης Έρωτας και Καρδούλες.
0: Εσύ είσαι έρωτας.
1: Δεν έχει φωτογραφία.
0: Όπως το λέει είναι.
1: Βάλε μια φώτο στο προφίλ του Viber να δούμε τι γίνεται.
0: Και διαστάσεις.
1: Τι διαστάσεις, θες, περιφέρεια,
0: στήθος. Στήθος, το ξέρει ο κόσμος. 19 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στους θαναβαγιά μας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Για χρόνια έπαιρνα πολύχρωμα καλαμάκια για να τα συνδυάζω με το αναψυκτικό που πίνω. Δηλαδή, πορτοκαλί με πορτοκαλάδα, πράσινο με σπράιτ κλπ.
0: Και στην κόλα τι έβαζα.
2: Μαύρα όλα, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Μαύρα καλαμάκια.
1: Ού, λέει εδώ η Κατερίνα, από ψυχαναγκασμούς άλλο τίποτα. Δεν μπορώ να μένει ανοιχτό πορτάκι σε ντουλάπα κουζίνα ή δωματίου. Καλά, εννοείται. Μετράω τα σκαλιά πάντα όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω και μετράω τα δευτερόλεπτα όταν περνάω μέσα από τούνελ.
2: Κουράστηκα.
1: Ή όταν είμαι μέσα σε σανσέρ. Καλημέρα σε όλους, Κατερίνα. Είναι κουραστικό.
0: Άλλο. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, νόμιζα θα πεις το σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν έχει ψυχαναγκασμό στο σπίτι. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σε κούρα στο ωραίο. Ή το άλλο, άμα θες να βλέπεις τηλεόραση παράλληλα. Το.
2: Σε στρόγγυλο αριθμό.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο πάμε στο ναυάγια. Στο ρυθμό 949.
1: Έτσι είναι η συνήθεια. Απλώ περίμενα να το κάνει εσύ πρώτο. Το έκανα εγώ πρώτο με του μάπε. Δεν πειράζει. Ακολούθησε. 6-9-37-9-49-949-949-949. Λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φορτούνη είναι και ο Αλέξανδρο εδώ για τα μηνύματά σα. Κανονικά βγάζαμε τηλεφωνική τώρα. Αλλά επειδή έχετε φουντώσει με του ψυχαναγκασμού.
2: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Χαμούλης γεννάθηκε, ξεκινάω. Ψυχαναγκασμός του δρομέα, μου λέει η Δάφνη.
1: Τι είναι,
0: φτάνω
1: Δάφνη?
0: Φτάνω κάτω από το σπίτι.
1: Ωραίο το όνομα το Δάφνη.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Και το ρολόι της, σαν της Αθηνάς, δείχνει 9,95 χιλιόμετρα. Θα κάνω, λέει, πέρα δόθε σαν το χάρο να κλείσει το χιλιόμετρο και να γράψει 10. Αλλιώς δεν μπαίνω σπίτι.
1: Είδες. Αυτό εννοώ, ρε παιδιά. Μπράβο, ακριβώς το έχετε πιάσει ακριβώς.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλη κούραση. Αυτό είναι ταλαιπωρία και πολύ για τον εαυτό μας.
2: Γι' αυτό πρέπει να τα ξεπερνάμε, για να μην ταλαιπωρούμαστε, παιδιά. Είχα ένα φίλο που μου είχε πει πώς ξεπερνιέται ο ψυχαναγκασμός, αλλά δεν θα το...
0: Γιατί δεν το λες, μας το έχεις ξαναπεί.
1: Πες το.
2: Λέει οι ψυχαναγκασμοί, ναι, πρέπει να κάνεις πολύ δυνατά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τον έρωτα για να τα ξεπερνάς. Πρέπει να...
1: Άρα δηλαδή εμείς που
0: είμαστε... έχουμε ξεχάσει πως γίνεται.
1: Εμείς ούτε να κάνουμε ούτε να μας κάνουν, δεν θυμόμαστε τίποτα.
3: Εδώ
1: πέρα. Δεν σου πω. Λοιπόν, τι έλεγα. Για τον ύπνο, πριν που με διακόψατε, που μου είπατε για τη στάση που το πήγατε αλλού. Στον ύπνο, λοιπόν, εγώ μέχρι μία ηλικία έπρεπε να βάλω το χέρι μου πάνω στο μάτι μου το δεξί. Το μπράτσο μου εννοώ.
0: Για ύπνο.
1: Ο δικέφαλος.
2: Γιατί?
1: Να κουμπάει πάνω στο μάτι μου. Και τότε με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Μετά
1: σιγά σιγά
0: το χέρι μου διασμένο.
1: Άλλαζα, δεν κοιμόμουν όλο έτσι σερί. Για να με πάρει ο ύπνος. Πιο παλιά έπρεπε να είμαι πλάγια αριστερά για να με πάρει ο ύπνος.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ ανάσκελα.
2: Ανάσκελα δεν μπορώ κι εγώ με τίποτα.
1: Τι γελάς, ρε Λαμόγιο?
0: Τίποτα. Ανάσκελα δεν ροχαλίζεις?
1: Εγώ όχι, δεν ροχαλίζω, όχι. Ευτυχώς.
2: Στο έχουν πει αυτό. Είναι
1: ναι, το ξέρω.
2: Ευτυχώς.
0: Γιατί έτσι έλεγα και εγώ. Ροχαλίζω και πολύ άσχημα κιόλας, παιδιά.
2: Γιατί ηχογραφήθηκε, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, ορίστε.
2: Ναι, έφτασε στο σημείο να τον ηχογραφήσει.
1: Α, ναι, γιατί δεν το πείστε.
2: Δεν το πίστευε.
0: Δεν το πίστευα με τίποτα.
1: Είσαι και χειρογνώμων, ρε παιδάκι. Μα ψέματα θα σου πει ο άλλος που είναι δίπλα τώρα και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
0: Θεωρούσα ότι είναι υπερβολικός ο δίπλα. Ότι είναι υπερβολικός. Ότι λίγο παίρνω μία βαριά ανάσα. Ότι δεν κάνω σαν.
2: Παιδιά, γίνεται χαμός με τα
1: μηνύματα. Πάμε.
2: Ο Πέτρος λέει: εγώ έχω ψυχαναγκασμό στο χαρτί υγείας στην τουαλέτα να είναι πάντα από την έξω μεριά για να το τραβάω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης, καλημέρα, παιδιά. Εγώ, αν με αγγίξουν στον έναν ώμο, πρέπει να αγγίξω και τον άλλον οπωσδήποτε.
1: Ο ίδιος. Γιατί, για να μπαλατζάρει.
2: Ναι,
0: ο ίδιος έτσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, σε ακουμπάω εγώ στον αριστερό μου.
2: Ναι.
1: Βάζεις εσύ το χέρι σου μόνο στο δεξί για να υπάρχει μπαλάτζο.
0: Αν με ακουμπήσουν, πώς λένε, πάρ' τον παπά. Αν με ακουμπήσουν στον ένα νόμο, πρέπει να ακουμπήσω και τον άλλο νόμο, λέει. Και έχω, επειδή είναι δάσκαλος, λέει, έρχονται οι μαθητές μου και μου το κάνουν επίτηδες, λέει. Γιατί το έχουν παρατηρήσει ότι με ενοχλεί.
2: Α, τώρα λένε.
1: Άξι, σαν ένα καθηγητή που είχαμε στο σχολείο που μας έλεγε όλους Αργύρι.
2: Γιατί αυτό?
1: Είχε κολλήσει, δεν ήθελε να μάθει τα ονόματα και κάποια στιγμή του είχαν βάλει ένα δυναμητάκι κάτω από τα μάξια, ένα βιτάρα και έλεγε το βιτάρα Αργύρι και μας έκανε όλους έναν έγκαιρα. Αργύρι, το βιτάρα καίγεται! Καίγεται το βιτάρα Αργύρι!
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να κοιμηθώ αν οι ραφές του μαξιλαριού είναι από την αριστερή μεριά. Πάρτο. Πρώτα βεβαιώνουμε ότι ραφή το άνοιγμα γενικά τη τύχη είναι δεξιά και μετά κοιμάμαι. Τρέλα, παιδιά μου, τι να λέμε τώρα.
1: Όχι, μη χαρακτηρίζει. Α, τον Άγγελο. Καλό τον Άγγελο που έχει κάγκελο. Πάμε στα παιδιά, πάμε στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Έχω ένα ψυχαναγκασμό. Θέλω το πρωί να ακούω το καλύτερο παιδί.
4: Ένας, κι ένας, δυο.

0: Βασίλης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί, σωστά στο στα πρωινά ναυάγια.
1: Μπράβο, ρε Βασιλάρα. Βασίλη, έτσι όπως τα λες τώρα, γιατί είσαι το καλύτερο παιδί, ναι. Θέλω να μου πεις έτσι για την Ιντερνετ μια ωραία είδηση.
0: Λοιπόν, αν θέλεις ναι. καθημερινή φροντίδα, Δημήτρη μου,
1: του
0: στόματό σου και ναι. να καλύπτει την κάθε σου ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Ιντερνετ παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου και είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία και e-pharmacies.
2: Ναι, έχουμε μπράβο εδώ πέρα και άλλα μήνυματα, να ξέρετε.
1: Να πούμε ένα μήνυμα για να φύγουμε. Ναι. Μπράβο στην Ιντερνετ, γιατί καταλάβατε, έχει κάνει customized, δηλαδή ανάλογα με τις ανάγκες σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει βγάλει και το προϊόν της.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ στο ναυάγιο.
2: Μπράβο και στην Τέτη που έχει ψυχαναγκασμό να ισιώνει τα πατάκια της εξώπορτας.
1: Ναι.
2: Παντού. Όλη τη πολυκατοικία πάει και τα ισιώνει.
1: Μετράτε στου ψυχαναγκασμού το να βγάζουμε τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο σπίτι και να είμαστε ξυπόλοιτοι με, με κοστούμι.
2: Θέμα καθαριότητας.
0: Αχ, πάμε διάλειμμα.
1: Μας έλεγε η Αθηνά, και εδώ θα πάμε σε διάλειμμα τώρα,
2: ναι.
1: ότι θα το πω. Θέλει, σου λέει, δυνατό έρωτα,
0: έτσι,
1: και μάλιστα να μείνει πολύ ικανοποιημένο. Μόλις γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα. Ναι, μου κάνει η Αθηνά. Ναι.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Και εσύ συμφωνείς. Πρέπει να γίνει μια φορά, ναι. δεν χρειάζεται επανάληψη.
2: Και από το σοκ.
1: Δυνατά. Ναι, ναι, ναι.
2: Το σοκ, σου
1: να ταραχτεί. Αυτό και φεύγουν και οι ψυχαναγκασμοί.
0: Τι τα θέλετε.
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
7: Έλα, το έχουμε!
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
21: Πάμε.
20: Τετράδια.
21: Ναι.
20: Παγούρι.
21: Ναι.
20: Gaming gadgets.
21: Πώς.
20: Popcorn, σινεμά.
21: Τι.
20: Και παγωτό.
21: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
22: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
23: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
26: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Έχετε τρελαθεί με τους ψυχαναγκασμούς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα που είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Ιωακίμ και η Άννα.
0: Να ανέρεσε.
1: Οι γονείς της Παναγίας.
2: Η Άννα δεν είναι
1: πολλά. Η Άννα είναι μόνη της. Η Αγία Άννα είναι 9 Δεκεμβρίου. Ναι. Του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσει.
2: Ναι, γι' αυτό από εκεί το θυμάμαι.
1: Έχετε λοιπόν φουντώσει τη συζήτηση και ως προς τους ψυχαναγκασμούς και ως προς τη θεραπεία των ψυχαναγκασμών.
2: Ναι. Έχει φουντώσει.
1: Ναι, για τον πίδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας μην το ξαναπώ. Ναι. Ας το αφήσω έτσι.
2: Ναι.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Παράλληλα στο διάλειμμα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση μιλίων για τη λεγόμενη. Και εγώ δεν έχω νόημα στη ζωή μου να μαζεύω μίλια. Αυτή τη χαρά έχω, Βασίλη μου και Αθηνά μου.
2: Είναι μεγάλο στόχος και αυτός. Περίμενε.
1: Τι να κάνει τώρα,
2: στον κόσμο.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει μέχρι 5 Νοεμβρίου να μαζέψω 72.000 μίλια.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έχω 45.000 μίλια.
0: Μα λέει με τρόπο ότι θα λείψει από τις επόμενες.
1: Όχι, όχι. Από εδώ το έχω πει.
0: Τι?
1: Μέχρι να στρώσει το πράγμα και να γίνουμε όλοι μια παρέα με τους ναυαγούς, δεν πάω πουθενά.
0: Μόλι
1: στρώσει.
0: Τέλος τα μίλια.
1: Εντάξει, πάμε στην κίνηση.
0: Πώς γίνεται ταυτόχρονα?
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού, ανεβαίνοντας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλή Σοφίας και ανεβαίνοντας την Κηφισίας από τη Συμβολή με Κατεχάκι μέχρι το Χαλάνδρι. Τέλος, όχι τέλος, μεσαία. Το ποτάμι ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ανωδικό, είναι μποτιλιαρισμένο και επίσης θα βρούμε κίνηση πηγαίνοντας στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Δακτυλίδι στο Μαρούσι.
3: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
4: Μπίλιου!
5: Ωε Μανώλα! Ωε Μανώλα!
4: Μπίλιου, πού είσαι!
5: Εδώ κάθομαι του ψυχαναγκασμού.
4: Ανέβηκε στη σκάλα να κατεβάσει καμιά ζακέτα. Θα πέσει θερμοκρασία από την Παρασκευή.
5: Είσαι εσύ, Μπίλιου, μωρή. Τι λέει.
4: Ανέβηκε στη σκάλα. Θα πέσει θερμοκρασία, κατέβασε την προβιά τη μεγάλη. Μπίλιου, πρόσχη, Μπίλιου, μην πέσει. Μπίλιου, μ' ακούς?
5: Ακούω.
4: Μωρή, τι κάνεις εκεί πάνω με το Γιώργη? Γιώργη?
5: Ωι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
4: Τι έγινε, Γιώργη?
5: Έχανα ψυχαναγκασμό να ανοίγω πάση σκάλα με την κατσίκα αντί, Μπίλιου. Μπίλιου, κατσίκα δεν είσαι, ρε?
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
4: Ένας και ένας δύο.
5: Λέω που και
4: που τα κάνατε βουκολικά.
0: Λοιπόν, έχουμε την Νατάσια Δοδρίδου που πρέπει να ακούσουμε και μας αρέσει πολύ να την ακούσουμε. Και έχουμε να σας πούμε και κάτι ωραίο, ναι, για το κάτι παίζει που έρχεται.
5: 5 με 8 την Παρασκευή θα είστε στην πλατεία Συντάγματος με τον αδερφό, τον Γιάννη τον Κατινάκη. Μπράβο. Δεν ξέρετε τι σας έχουμε ετοιμάσει και τι θα συμβεί. Κάτι παίζει. Άλλοι μετρήσανε ηλιοβασίλεματα, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα μέχρι το κάτι παίζει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 9:49. Ξανά ραντεβού 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Νατάσα. Δικό σου.

0: Όχι, βαριέμαι να κάνω μάθημα, δεν θέλω.
1: Δεν έχει τώρα. Θα κάτσει. Θα κάτσει εδώ ο Νίνο, ο Στέφανο, ο φίλο μα. Δεν θα κάτσει εσύ. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σα. 6-9-37-9-49-9-49 για του ψυχαναγκασμού που ομολογούμε σήμερα. Mm-hmm. Όπω και τη θεραπεία, γιατί έτσι κάπω βγήκε τώρα η συζήτηση. Ναι. Θέλω να συμπληρώσω το κάτι παίζει. Είναι powered by they. Αυτό 11 Σεπτεμβρίου με το Γιάννη μα, τον Κατινάκη μα, που σα περιμένει στην πλατεία συντάγματο. Μα περιμένει όλου 5 με 8 το απόγευμα. Και τώρα φύγαμε για το ΙΕΚ ναυαγή.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις! Λέει!
3: Ναυσικά!
1: ΙΕΚ ναυαγή. Τα πράγματα σοβαρεύουν, κύριοι. Ναι. Ωραία, σας άφησα λίγο και πήρατε μπάλες και παίξατε στο προάβλιο.
4: Τρένο μας πήγες μετά.
1: Δεν είναι τρένο.
4: Με
1: τώρα θα δεις. Πάμε λίγο στο Πυθαγόριο θεώρημα.
4: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. Καταρχάς, ποιο τρίγωνο αφορά?
4: Που δεν έχω ιδέα. Σας προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Το ξέρω
4: μην...
0: αυτό.
1: Τα
0: αυτό
1: είδη... Πάμε λίγο να μάθουμε να δούμε τα είδη των τριγώνων. Ποια είναι τα είδη? Τρία είναι, έτσι, Βασίλη μου. Πάμε αγόρι.
0: Τρία.
1: Έλα, ναι. Έλα, αδερφάκι μου. Ναι, να τη φάσει και είναι κρύα. Ναι,
0: τρία. Το ισοσκελές.
4: Μόνο αυτό ήξερα.
1: Το οποίο τι είναι?
0: Τι ένα έχει το... τρίγωνο το οποίο έχει δύο ίσα σκέλη, δηλαδή.
1: Μπράβο, δηλαδή δύο πλευρές του.
0: Μπράβο.
4: Αυτό
0: μπράβο.
4: Ήξερα από τελεία.
0: Οκ.
4: Μετά είναι το.
1: Μετά τι?
0: Το ίσο. Το ισόπλευρο.
1: Το ισόπλευρο το οποίο τι είναι, Αθηνά?
4: Έχει ίσες πλευρές.
1: Τρεις ίσες πλευρές. Και γωνίες πόσο?
4: Πόσες γωνίες?
1: Βέβαια.
4: Τρεις.
1: Αφού έχει ίσες. Τρίγωνο είναι. Πόσες είναι? Τέσσερις.
4: Ναι.
0: Οκ. Και το ορθογώνιο.
1: Πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου? Όλων. Όλων των τριγώνων. Πόσο είναι? Πόσες μοίρες? Μπράβο, Αθηνά. Άρα, εφόσον έχει τρεις πλευρές. Εφόσον έχει τρεις πλευρές ίσες, λοιπόν, 180 δια 3 πόσο είναι?
4: 60.
1: Άρα 60 μοίρες στην κάθε
0: σήμερα
1: γωνία.
0: Ναι. Πετάμε σήμερα.
1: Πετάτε. Άρα, ισοσκελές ισόπλευρο.
0: Ναι.
1: Και ένα που έχει τις δύο πλευρές ίσες. Ένα που έχει τις τρεις πλευρές ίσες.
0: Και το ορθογώνιο, το είπα.
1: Και ποιο είναι αυτό που δεν έχει καμία πλευρά ίση με την άλλη?
0: Το ορθογώνιο.
1: Όχι.
4: Το ανισόπεδο.
1: Ανισόπεδο διάβαση.
0: Συγγνώμη, το ορθογώνιο.
1: Ανισόπεδο δίσκο.
0: Το ορθογώνιο δεν είναι τρίγωνο.
1: Είναι. Λοιπόν.
4: Το ορθογώνιο είναι τρίγωνο.
1: Πάμε να σα τα πω.
4: Τι είναι αυτά, λέτε?
1: Ηρεμήστε. Δεν μη μουρμουρά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα τρίγωνα είναι, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις πλευρές, ναι, και με τις γωνίες. Ναι. Αυτή η κατηγοριοποίηση τώρα που έχουμε πιάσει αφορά τις πλευρές.
0: Okay,
1: άρα,
0: κατάλαβα,
1: δύο πλευρές ίσες ισοσκελές.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις πλευρές ίσες ισόπλευρο.
0: Το άλλο πώς λέγεται?
1: Καμία πλευρά ίση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όποιος το βρει έχει 50 ευρώ από μένα. Δεν τώρα.
4: Τι λες?
1: Ναι.
4: Μη μου.
1: Α, τώρα τα θυμίσεις.
4: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Φίλε, το 50 ευρώ είναι μεγάλο. Δεν πιάνω.
1: 50 ευρώ από την τσέπη μου, εδώ.
4: Ισοσκελές, ισόπλευρο.
0: Ανισόπεδο.
1: Το είπε.
4: Το λέει ο κόσμος.
1: Σκα.
0: Σκαλινό.
1: Ναι.
0: Τριγωνάκι σκαλινό. Που είπε και ο Παπάζογλου.
1: Και ως προς τις γωνίες είναι το ορθογώνιο που έχει μια ορθηγωνία έστω.
0: Ναι.
1: 90 μοίρες. Αυτό που έχει.
0: Οξύγωνο.
1: Το οξυγόνιο, σωστά.
0: Οξυγόνιο.
1: Ναι. Και το. Που έχει μια μεγαλύτερη από 90.
0: Ξατλήθηκα.
4: Δεν το ξέρω.
1: Όταν κάποιο μαλώνει με τον άλλον και τα βρίσκουν.
4: Ναι.
1: Τι είπαμε ότι.
0: Τσακωνιάρης.
4: Τσακωνιάρης.
1: Ουγγαρέζος.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια. Μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο. 500 γραμμάρια. Μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ. 1 λίτρο. Μόνο 4,10.
16: Βιτάμ Σόφτ. 2 κιλά. Μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας. Συσκευασία 2 κιλών. Μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
24: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
23: Ροδίον τι?
24: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
23: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
24: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
23: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Ροδίον ΚΔΑΠ,
0: Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
25: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.

0: Το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: αυξημένη δύναμη, 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: γραφτό να γίνει. Δηλαδή, μην κάνει πολλά πράγματα εσύ.
1: Κισμέτ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κισμέτ.
0: Ναι. Το πεπρωμένο.
1: Το πεπρωμένο.
2: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Σ' αρέσει να πιστεύεις σε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Καθόλου.
2: Μπράβο, ούτε εγώ το πιστεύω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, για το θέμα ημέρας όμως που είναι οι ψυχαναγκασμοί, έχω εδώ φίλο μου τον Τζίτσο. Τζίτσος είναι παρατσούκλι. Ο Γιάννης ο Καπαδουκάκης, ναι. Εγώ έχω ένα θέμα, λέει, με τα μανταλάκια. Πρέπει στην απλόστρα να είναι όλα ίδιο χρώμα, ίδιο σχέδιο και ίδιο υλικό.
1: Εντάξει.
0: Όχι άλλο ξύλινο, άλλο
2: πλαστικό. Το ίδιο ακριβώς.
1: Το ακούω.
0: Το ακούς. 68. Απλώνεις.
1: Απλώνε, τι θα κάνω, δε, θα απλώς,
0: δεν, ήταν, δεν ήταν υπονοούμενο, όντως απλώνεις.
1: Απλώνεις, ναι, ναι.
0: 6837, 6937, 949, 949, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, έχει κι άλλο θέμα, παιδιά, με τα μανταλάκια. Για,
0: τον ακούμε.
1: Πολύ θέμα με τα μανταλάκια.
0: Για, α, το μανταλάκι
1: τι γίνεται.
3: Ίδιο χρώμα θέλει.
0: Ίδιο χρώμα.
3: Δεν θα διαφωνήσω
0: πως
3: αυτό, παιδιά.
0: Τι είσαι μέσα. Αποκαλυφθείτε όλοι σιγά σιγά ένας-ένας.
1: Βγάλτε τα. Ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε τώρα στο Viber. Δεν φαίνονται τα ονόματα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, ρε, συγγράφει άγνωστος, άγνωστος, άγνωστος.
1: Ναι.
0: Φεδογιώργο δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδί μου.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό που κυκλοφόρησε χθες με Φεδογιώργο.
1: Ανέβασε μία μαμά μια τούρτα. Η οποία έγινε viral.
0: Όχι Χρυσαφένια με, μία... με το Δημήτριο Παΐσιο.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Πού είμαστε τώρα, Δημήτριε Παΐσιε.
2: Στα πρενά ναυάγια.
0: Και μπερδεύει ο Κακομοίρης, τα μπερδεύει και τον βρίζει μάνα του. Πάμε.
1: Ανέβασε λοιπόν μία τούρτα που είχε φτιάξει για το παιδάκι της και έλεγε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις Φεδόγιωργε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έγινε viral αυτό γιατί σου λέει πού θα φτάσει.
2: Τι να πω.
1: Υπάρχει παιδί τώρα με αυτό το όνομα. Πού θα φτάσει, σου λέει αυτό το ότι θέλουμε να ικανοποιούμε τα σόγια και βγάζουμε τώρα γιατί αυτό το όνομα προκύπτει από το Φέδον.
2: Δεν είναι μοντάζ. Ήταν πραγματική τούρτα.
1: Πραγματική
2: δηλαδή
1: τούρτα
2: υπήρξε άνθρωπο που.
1: Εντάξει, μετά το τραβήξανε. Καταλαβαίνεις. Έγινε επίρρεση. Έγινε βαϊκή.
2: Και δικαίως. Ναι. Δηλαδή από τον Φέδων και τον Γεώργιο.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο. Κοίτα, όσο εγώ δεν θέλω να το πω να είμαι τοπικιστής, αλλά όσο πιο βόρεια προάστια, ας πούμε, και ανώτερης έτσι πιο κοινωνικής. Τουλάχιστον ως προς το φαίνεστε, ναι. Τάξεις, ήταν και πιο εκλεπτισμένα τα ονόματα. Μαροβίτα, Μαριάννη.
1: Το Μαροβίτα από πού μπορεί να βγει.
0: Πες εσύ. Από το Μαρία και το Εβίτα. Ξέρω εγώ.
2: Ο συνδυασμός είναι η κριντζιά.
1: Ναι.
2: Να πει ότι κοίταξε να δεις, έχω δύο παππούδες και θέλω να τους θυμίσω. Και ο ένας λέγεται Φέδων και ο άλλος Γιώργος. Και θα διαλέξουμε πώς θα το φωνάζουμε το παιδί.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Το μαζί, το Φεδόγιώργος, είναι σαν.
1: Ναι. Ομολογήστε το όμως, όταν ακούτε το όνομα ενός παιδιού. Δεν σας παραπέμπει κάπου για το γονιό. Δηλαδή, ακούς ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα όνομα.
0: Μελέτης.
1: Ναι, μελέτη. Δεν φαντάζεσαι τι γονιό θα έχει.
0: Εγώ έχω το άλλο. Ότι ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Πείτε μου ονόματα να το δείτε.
2: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
2: Ντομάτα πίσω.
0: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Πες άλλο.
2: Βίκτορας.
0: Γυαλιά. Έχει γυαλιά μικρά. με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ναι. Ήριδα.
0: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πολύ, ναι.
1: Και η Νεφέλη τι έχει.
0: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά Ναυάγια.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει στα πρωινά ναυάγια. Τεταρτιάτικο, έτσι. Καλημέρες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο Βασίλης Φορτούνης είναι εκείνος που άνοιξε τον. Έχουμε, παιδιά, για τους ψυχαναγκασμούς, έχουμε μήνυμα το οποίο είναι ψυχαναγκασμός, ναι. Παύλα, ναι. Παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Είναι από την διευθύντριά μας, την Δέσποινα την Κρητικού, η οποία και έχω κι εγώ ένα ψυχαναγκασμό. Το διαβάζω εγώ, χαίρομαι. Λέω να δεις πόσο τους έχουμε συνεπάρει που ακόμη και η οικογένεια του ρυθμού, ναι, ναι, συμμετέχει. Και μου λέει ένα ψυχαναγκασμό να πέφτουν τα break στην ώρα του. Γυρίζω στο Βασίλη, του λέω πόσο έξω είμαστε. Τίποτα, μου λέει, Δημήτρη, μην ανησυχείς, 9 λεπτά.
0: Οπότε έχει μάθει τώρα πώς θα τον ξεπεράσει τον ψυχαναγκασμό η διευθυντριά μας, έτσι.
1: Κάποιος πρέπει να το ξεπεράσει τώρα. Ή εμείς ή εκείνη.
2: Μάλλον εμείς θα τον ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, 6-9-37-949-949 στον Κωνστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον αδερφό, να πω καλημέρα. Πάμε σε κανένα δύο μηνύματα, Κωνσταντίνε, παρακαλώ.
3: Έχουμε καλημέρες, έχουμε χαμό.
1: Αλέξα, τι είπα, Κωνσταντίνε. Τον Αρκά είχα στο μυαλό μου. Ναι.
4: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα τριπλοτσεκάρει τα πάντα. Π.χ. αν έχει βγάλει το σόδιο στην πρίζα, αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνο.
1: Όλα.
3: Ναι, και αυτό είναι βάσανο. Να ξέρετε, έχω γυρίσει πίσω εγώ κάποια πράγματα.
1: Αυτό όμως μπορεί να γίνει και ζημιά. Μπορεί και ζημιά ή μπορεί να πληρώσει και πολλά.
3: Ναι, αλλά είναι μονή να γυρίζει πίσω για να δει αν τα κλείσει. Είναι κουραστικό πάρα πολύ. Εντάξει, το ξεπέρασα.
1: Το να γυρίσει πίσω, α πούμε, εγώ το έχω γρουζιά. Δεν πρέπει να γυρίσει. Αν φύγει από το σπίτι, δεν γυρνά πίσω.
3: Ναι, και εγώ το έχω κάπω γρουζιά.
0: Και το βγάζει φωτογραφίε και έχει γεμίσει το άλμπουμ όλο με φωτογραφίε από τι μπρίζε, κατάλαβε. Το βάζει για να δει ότι είναι κλειστό, ναι.
3: Εσύ το πήγε πάρα πέρα.
0: Όχι εγώ, ένα φίλο.
1: Ναι, ένα φίλο. Και για ένα φίλο μου ρωτάω. Φύγαμε για το Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα στα πρωινά ναυάγια. Από το ρυθμό 949 είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση. Θυμίζω ότι η βαθμολογία είναι 1-1. Έχουμε ισοπαλία ανάμεσα στο Βασίλη και την Αθηνά, την Αθηνά και το Βασίλη. Την Παρασκευή έχουμε ήδη, έχετε ξεκινήσει εσείς, ναυάγια μου που μας ακούτε, να επινοείτε και να σκέφτεστε προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να υποστεί αυτός που θα χάσει.
3: Ναι, συνεχίστε να στέλνετε παρόλα.
1: Συνεχίστε, είχαμε μια πρόταση εχθές να βγει αυτός που θα χάσει με έναν ακροατή και να του πληρώσει και το φαΐ.
3: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό και λειτουργικό το βρίσκω.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Θα δούμε. Έχουμε προτάσεις τώρα, τις επεξεργαζόμαστε.
3: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κύριοι. Θέλω να πάρετε χαρακώματα.
3: Ναι.
1: Θέλω να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσά σας, έστω σε αυτή την ενότητα. Θέλω να μισιέστε κάπως.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Οκ, πάμε.
1: Μια απαξίωση.
0: Όχι, περίμενε.
3: Δεν έχω χρόνο, σου λέει.
1: Έτοιμοι.
3: Ναι.
1: Νησιά από κάπα.
3: Όπα.
0: Κάλυμνος.
3: Κος.
0: Κέρκυρα.
3: Κάριστος.
1: Κάριστος δεν είναι εσύ.
3: Α, τι είναι.
1: Στην Εύβοια είναι.
3: Δεν πιάνετε.
1: Είναι περιοχή της Εύβοιας. Έλα, συνέχισε, έλα, δεν πειράζει.
0: Γιατί.
3: Περίμενε, Κύθυρα. Θα πω
0: άλλο. Κυλίνη.
3: Ορίστε.
1: Κυλίνη.
0: Μισό λεπτό.
3: Δεν είναι.
0: Όσο Κάριστος.
1: Ωραία, ένα-ένα.
0: Όσο Κάριστος.
1: Σας το...
3: Ωραία.
1: Ένα-ένα στα φάου.
3: Πρέπει να πει αυτός, δεν διόρθωσε. Ένα-ένα
1: στα... Όχι, ένα-ένα στα φάου. Α, ναι, πρέπει να δύο πει.
0: Ωραία. Κάσος.
1: Κάσος, το και ωραία ντολμαδάκια. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα!
0: Ναι, κέρδισα πάλι!
1: Δύο νούμερα Φορτούνης, κυρίες και κύριοι! Απίστευτη αναμέτρηση, απίστευτη!
3: Ποια άλλα είναι εσύ, έχω κολλήσει τώρα. Σου έρχεται σένα.
0: Τώρα.
1: Όχι, αλλά τώρα με βάλε.
3: Έλα,
1: Κάλυμνος, Κος, Κύθυρα, Κάρπαθος.
0: Κάρπαθο δεν είπαμε.
3: Κάρπαθο δεν είπαμε.
1: Κρήτη.
3: Αχ, την Κρήτη, ρε, το αγαπημένο νησί δεν είπα.
1: Κύμολος, το νησί το φετινό που δεν τα έσπασε. Το άλλο το νησί
3: κάθε
1: που...
3: καλοκαίρι στην Κρήτη, ρε φίλε, και δεν μου έρθει Κρήτη.
1: Κάθε καλοκαίρι στον
3: πάγκο. Ντροπή, ντροπή.

0: Δεν μελετούσαμε κάτι άλλο, ρε παιδιά, για τον Ηλία Βρετό μιλούσαμε. Νάτος. Λάθος σου, στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Και λέγαμε για τα καλύτερα, και είναι τώρα η φάση τώρα, γιατί είναι η γωνιά της εκπομπής που μιλάμε λίγο για lifestyle, λίγο gossip. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, με τι όμορφες τώρα ο άνθρωπος είναι, έχει την οικογένειά του, έχει τη σύζυγό του, αλλά στα νιάτα του, στα μικράτα του, με τι όμορφες γυναίκες.
0: Τα ξέρει όλο ο Γκαρέζος, φακελωμένο τον έχει.
1: Και είπα, είναι και φίλος μου ο Ηλίας, είναι παλαιοφαλιριώτης, να ξέρετε.
2: Ωραίο παλικάρι.
1: Πολύ. Και καλό παιδί και πολύ εργατικός. Σκυλί. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, τα μηνύματά σας για τους πυκαναγκασμούς, αλλά και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχει γίνει σάλος με την Ιωάννα Τούνη, η οποία άνοιξε την κρουασαντερία στο Παρίσι.
2: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης ήταν στην Αίγυπτο. Θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί με τον Μακρόν.
2: Ναι, θα πάει στο Παρίσι σήμερα, που είναι το άνοιγμα του μαγαζιού της Ιωάννας Τούνη.
1: Και είπε η Τούνη, μην τυχόν και περάσεις από εδώ και καλά για την κρουζουλιά.
2: Έκανε αυτό το χιουμοριστικό post. Ναι, που έλεγε.
0: Έξυπνη.
1: Εγώ τώρα δεν το λέω τώρα, δεν είμαι Μητσοτακικός, δεν ήμουν και ποτέ. Πασόκ είμαι, αλλά τώρα αυτό το αστείο με το Γκαντέμι είναι λίγο παλιό τώρα και παλιακό. Δηλαδή έχετε το προσώπη 500 πράγματα τώρα, Γκαντέμι, θα τον πει.
0: Μια χαρά θα το χρησιμοποιήσει κιόλα στην καμπάνια του.
1: Αυτό
2: έκανε
1: το έκανε ο ίδιο ρηπό. Πολύ, τα αντανακλαστικά παίζουν πολύ δυνατά. Και είπε ότι. Τι είπε?
2: Ότι δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες.
1: Μήπως θα περάσω.
2: Και γελάκι.
0: Ναι. Κοίτα να δεις πολύ... τον Κυριάκο.
2: Κοίτα, θα σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει. Ανεξαρτήτου, ρε παιδί μου, το τι πολιτικές τέτοιες έχουμε. Ναι, αυτά. Να παραδεχτούμε ότι από το θέμα social marketing και αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Ναι, είναι ο πιο δυνατός TikToker.
2: TikToker είναι μακράν ο πιο
1: δυνατός. Ο Μητσοτάκαρος.
0: Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Δεν έχετε δει που έχει φτιάξει κανάλι Πασοκάρα. Το έχετε δει αυτό στο TikTok.
2: Τα έχουμε δει.
1: Αλέξανδρε, το ξέρεις.
2: Και του Κουτσούπα. Και του Κουτσούπα
1: έχει φτιάξει κανάλι TikTok η κομματάρα μας, η φοβερή. Που λέγεται Πασοκάρα. Το κανάλι. Βέβαια, Πασοκάρα τώρα.
0: Ωραία χρόνια.
2: Πασοκάρα τώρα μας πάει, ναι. Ξέρεις, πατάει εκεί στο συνέστημα.
1: Ωραίος.
2: Ότι γυρίζει πίσω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί δεν έχει και πολύ νεολαία. Πηγαίνει εκεί πέρα για Μαντοπούλου, τα λέει, δηλαδή οι ίδιοι πάνε. Εμείς πάμε.
2: Ναι. Πας κι εσύ, ε.
1: Εγώ θα είμαι καλός να πάω, ναι, στην Πασοκάρα. Δεν θα πάω. Α! Πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μόνο μου χαιρετάω, εγώ τον τοίχο. Και επιστρέφουμε quiz στην ουρά του gossip.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζι. Πολύ δυνατός παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Τώρα που είπα Νόιζι θα είναι λέει ο Άρτζι με την αναβίση στην μεγάλη συναυλία του
1: στο Βάρκα. Ναι, που κάνανε το ντουέτο αυτό, κάτι κάνανε.
2: Γι' αυτό είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του στο καλοκαίρι από την Ήμπιζα με ποιον γνωστό διάσημο Έλληνο DJ είναι μαζί του στην Ήμπιζα και κανονίζει συνεργασία.
1: Είχαν ακουστεί,
0: Ριάννα,
2: Τζέιλο.
0: Ο Άρτζι, εγώ δεν το ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
2: Αργύρης.
0: Είναι. Καλός.
2: Καλός.
0: Δεν έχει το χαλκούσεις.
2: Όχι, ωραίο. Καλά, χαλκούσεις. Σε καμία περίπτωση.
0: Πού να το έχει το χαλκούσεις. Δεν έχει τα λεφτά, παιδιά, για να το πάρει το χαλκούσεις. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Πολύ γρήγορα πάμε για τη λέξη, για τον κύκλο. Για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Τι θα βάλουμε.
1: Η τούρτα μ' άρεσε εμένα.
0: Σ' άρεσε η τούρτα. Εσάς άρεσε η τούρτα.
2: Ναι, πολύ. Ωραία. Φάμε εδώ.
0: Παιδιά, μέσα στο ποίημά σας ή στη στροφή πρέπει να υπάρχει η λέξη τούρτα.
2: Λοιπόν, και πριν πάμε για διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε καθαρό δέρμα όλοι, γιατί ξεκινάμε το πρωί μας με ένα σωστό καθαρισμό. Η Acno Fix Foam είναι ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα και τάση ακμής. Έχει 2% παιδιά σαλικυλικό οξύ, προβιταμίνη Β5 και καθαρίζει σε βάθος. Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε με κίνηση καιρό.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά.
3: Ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινήρι. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Με αντάριασε ο Φορτούνης τώρα. Μου θύμισε ένα. Μου θύμισε ένα περιστατικό από το παρελθόν. Τώρα μην θίξουμε άνθρωπους και καταστάσεις γιατί τους ξέρετε. Και μου το θύμισε και τρελάθηκα. Και είναι αυτό που έλεγα ότι κατά καιρούς βγαίνουν και λένε ο Ουγγαρέζος ο τρελός που μπλοκάρει. Όλοι ξέρουν γιατί τους μπλοκάρω. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω, θέλω μόνο να γελάμε εδώ στα ραβάκια.
5: Και εσύ έκανα 2-3 μπλοκ τώρα παραπάνω, εντάξει.
4: Παραπάνω όχι, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουν συγκεκριμένα μπλοκ. Παιδιά, ακούστε, τι είναι τα social media ουσιαστικά. Θέμα λέσχης χαμένων μαπών, η τούρτα, έτσι.
6: Η λέξη μας, ναι, για να γράφετε εσείς παράλληλα, πείμα.
4: Ναι, 6937 949 940, όχι, τι.
6: Στο σταθερό μας καλέσεις.
4: 2-10-6-8-35-7-22, ναι, αλλά λέω όλα τα νούμερα.
5: Καλά λες.
4: Έλεγα λοιπόν ότι τι είναι ουσιαστικά το Instagram, είναι η πρόσβαση που σου επιτρέπω σε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες μου. Οι διακοπές μου, το παγωτό που έφερα και ούτω καθεξής. Άμα δεν σε χωνεύω και δεν με χωνεύεις, δεν θέλω να σε βλέπω και δεν θέλω να με βλέπεις. Από πού και ως πού να σου δώσω πρόσβαση στο άλμπουμ των διακοπών μου.
6: Ναι, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες τώρα. Επιχειρηματολογεί σωστά.
4: Αυτό είναι το μπλοκ.
5: Το καταλαβαίνω.
4: Μετά έρχεται ο άλλος και μου λέει: γιατί δεν κάνεις σίγαση? Όχι, γιατί φοβάμαι να πω ότι δεν θέλω να με βλέπεις και δεν θέλω να σε βλέπω, αφού δεν θέλω να σε βλέπω.
6: Ναι. Γιατί αυτό να κρατήσω, ας πούμε.
4: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το πρόβλημα του μπλοκ. Απλώς έχουμε ανάγκη τα social media, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά, έτσι. Το έχουμε αναγάγει σε δείκτη του τι άνθρωπος, σε τι χαρακτήρας είσαι. Σιγά, σιγά το μπλοκ. Τι με κάνει μικροπρεπή. Παίζω το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι είναι.
6: Ναι.
4: Μπλοκ, βλέπεις, σε αφήνω να δεις, δεν σε αφήνω να δεις.
5: Απλά
4: σιγά.
5: Αν μπούμε τώρα εκεί στις ρυθμίσεις, στο προφίλ του Ουγγαρέζου και δούμε τα μπλοκ, μπορεί να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από, θα ξεκινάει η λίστα από εδώ και να τελειώνει κάτω.
4: Και αυτό σε πάω κόντρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όποιος θέλει από αυτούς που με έχουν βγάλει πρίγκιπα του μπλοκ, να βάλουμε κάτω και να μετρήσουμε τους μπλοκαρισμένους μας.
7: Μπλοκ, WhatsApp, μπλοκ και τηλέφωνο.
5: Μπλοκ, μπλοκ, παιδιά.
7: Μπλοκ, Instagram, μπλοκ. Μπλοκ.
4: Να βάλουμε κάτω τους μπλοκαρισμένους και να δούμε ποιος έχει περισσότερο.
5: Θα σας πω την κίνηση τώρα, γιατί είναι όλα μπλοκαρισμένα στην κίνηση.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Έχει κίνηση στο ποταμάκι. Ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Ιωνία, θα πάτε με καθυστερήσεις, παιδιά. Όπως και ανεβαίνοντας τη Συγκρού, μέχρι να φτάσετε εκεί στο κέντρο. Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, με μποτιλιάρισμα. Τέλος, πυκνή ροή συναντάμε και στην άνοδο, στον οδικό ρεύμα της Κηφισίας, μέχρι το Χαλάνδρι και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και τα διόδια.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Θα φτιάξουμε μια ωραία ζεστή φασουλάδα την Παρασκευή, γιατί πέφτει η θερμοκρασία σήμερα. Έχει 31 βαθμούς υψηλότερη.
4: Ωραία, να σπάσουμε και μια ρέγκα, ρε.
6: Ω, ρέγκα με τη φασουλάδα. Πάει, ρε Γιώργη, πού το σκέφτηκες, ρε.
4: Ωραία!
6: Μπίλιο!
4: Με πείραξε πριν τη φάω.
6: Μπίλιο! Μπίλιο, αγάπη, μπίλι μου, σχαναθρεμένη, μπίλιο μου όμορφη. Βγάλ την προβιά σου, βγάλ την προβιά σου, αγάπη μου, και δώσ' μας του γαλατάξι. Γιώργ, Γιώργ, πού είσαι, ρε Γιώργ?
4: Εδώ την εχαζεύω, ρε, τι ωραία είναι αυτή η μπίλιο, ρε, τι μουσάκι είναι ωραίο αυτό. Είσαι εσύ που έχεις ανέβει πάνω στο βουνό που θέλει παλατσινού να σε σώσει.
6: Έχασε το Γιάννη. Γιάννη!
5: Λοιπόν, είναι η ώρα για να καλέσετε,
6: πάμε,
5: παιδιά.
6: 2-10-68-35-7-22. Έλα η λέσχη των χαμένων μαπών, ανοίγει τις πύλες της.
8: Πρωινά Ναυάγια.

0: Αυτή είναι η Γκέντι Γκαρμπή και υποσυνείδητο. Ρυθμό 949. Τα πρωινά ναυάγια είναι στον αέρα. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει και ελάτε στη βάρκα μας. Και καβαλήστε τη βάρκα μας, γιατί ούτως ή άλλως μόνο βουλιάζουμε. Μόνο πάτο βλέπει αυτή η εκπομπή. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη.
1: Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Δεν σας έστωρσω τώρα. Λοιπόν, και εσάς φυσικά μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Αλλά έχετε καλέσει και συνεχίζετε να καλείτε στο 210-6835-722, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Ήρθε.
1: Βέβαια.
2: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα για να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε το ποίημα σας, να μας κάνετε να γελάσουμε.
3: Με και τη λέξη τούρτα μέσα.
1: Wagamama, γεύμα, ε.
0: Σωστά, Wagamama, γεύμα. Ή καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο. Γιατί πραγματικά κάνεις και το κομμάτι σου. Λες, ναι, πήγα και έφαγα Wagamama.
3: Ναι,
0: είναι τη μόστρα το Wagamama. Κάνεις το. Κάνεις
3: να μπορέσει να το πει σωστά, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Μοντέρνα ατμόσφαιρα, πολύ ωραία. Ανοιχτή κουζίνα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Και πολλές επιλογές πανασιατικής κουζίνας. Από σούσι, ράμεν το αγαπημένο μου. Τώρα που θα μπουν και τα κρύα, ό,τι πρέπει είναι το ράμεν αυτή η σούπα της επόμενης γενιάς. Mm-hmm. Για εμάς τους Ευρωπαίους που δεν έχουμε συνηθίσει το Ιαπωνέζικο. Noodles, ντομπούρι. Τι είναι αυτό, το ξέρω. Ντομπούρι. Και κάρι, παιδιά. Και φυσικά signature cocktails για να ολοκληρώσετε την εμπειρία. Εσύ επιλέγεις πού θα το απολαύσεις. Στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά ή στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας έως και 30 Σεπτεμβρίου. Αν κερδίζει ο νικητής που θα μας κάνει να γελάσουμε τώρα στη λέξη των χαμένων μαπών, κερδίζει το δωροεπιταγή Wagamama αξίας 50 ευρώ.
3: Ωραία.
1: Σούπερ.
3: Ποιον έχουμε στη γραμμή, γιατί έχουμε εδώ πέρα ποιητή. Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Περσεφόνη.
0: Έλα, ρε Περσεφόνη.
3: Περσεφόνη.
0: Η Περσεφόνη είναι γνωστή, είναι της οικογένειας.
1: Είναι της οικογένειας και είναι πολύ δυνατή ποιήτρια. Βγήκε και στην αρχή. Βλέπω.
4: Καλή σεζόν, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε. Περσεφόνη, από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Για να κάνω Περιστέρι. Έτσι.
0: Από το Περιστέρι. Πάρα πολύ ωραία το Περιστέρι. Λοιπόν, έχει ωραία αγορά. Είμαστε έτοιμοι.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Δώστε.
0: Σκοπάνα το.
4: Ωραία. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να τα εκατοστήσεις, να είσαι πάντα δυνατός και πάνω μου να χύσεις.
0: Τι?
4: Να χύσεις δάκρυα χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Και
4: την κίνησή σου, μια τούρτα εγώ σου έφερα σήμερα στη γιορτή σου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Μάπλωσε τη σαντιγή επάνω στο κορμί σου και γλύψε με ατελείωτα μέχρι το κουστάκι σου καθάρισε που έχει μείνει κρέμα. Το παντεσπάντι μη το φας για να σε πάει αίμα.
3: Μπράβο, ρε Περσεφόνη.
1: Σάρωσες. Καταπληκτική. Με γκόλα από τα ποδητήρια.
0: Πάγωσαν τα χέρια μου, φίλη Περσεφόνη. Ένιωσα να χάνω
3: τη γη σαν συμφώνη. Λοιπόν,
0: τα δάχτυλά μου το τιμόνι. Παρακαλώ.
3: Εγώ νομίζω να τους το δώσουμε. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, πάρ' το. Πάρ' το, και μόνο που πήγα και ήρθα τόσο πολύ. Νομίζω το αξίζει, Περσεφόνη. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η λέσχη επιστρέφει αύριο.
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
2: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση
14: Το Cabbing. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με

σε ταράξω.

0: ξεχνιώσω.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
3: Nor club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό.
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
14: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
15: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
16: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
17: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
0: 10,60.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
0: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
3: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
19: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3.30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

από Κοτσόβολο στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-170.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
7: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
9: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
10: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
11: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
17: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
18: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
19: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
20: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
1: Yuppie! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό.
5: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: μου παιδί. Όνειρο πάρει.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή
10: που σε ξεδιψάει.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 8986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
5: Μπουγατσάκι με κρέμα Ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
6: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
6: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Ρόδος Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: His name is Giannis. He's from Greece.
12: The Giannis Katinaki Show.
13: Είναι φανταστικό.
14: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
15: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
16: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
17: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
18: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
19: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο 10.
20: Κατινάκη.
21: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Κατινάκη Show.
22: Ήρθα λοιπόν και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω με ανοιχτές αγκάλες και σήμερα Τεταρτούλα, που είναι ομολογουμένως μια πολύ μίζερη ημέρα. Αλλά εδώ θα ανεβάσουμε το κέφι στα ύψη, ψηλά. Βουνοκορφή του Έβερεστο πάω εγώ το κέφι, γιατί έχω και σήμερα πράγματα και θάματα. Έχω αρχικά την πολύ αγαπημένη, λατρεμένη, τολμώ να πω, Σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνεις, μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ πάω στον Οριλά και εσύ κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης και επιπροσθέτως, έχω το δίλημα του Γιάννη, βεβαίως σοβαρεύουν τα πράγματα, που εδώ τίθουμε επιτάπητο στα φιλιά μου στον κύριο Παμπινιώτη. Σοβαρά διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής και του παραλόγου, γιατί εγώ τα λέω. Και εννοείται, έχουμε και το δικαστήριο που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου τα προβλήματα, τον πόνο και τον καημό σου. Και εγώ σταλίνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949. Επίσης, θέλω την παρέα σου, αγαπημένο μου Ακροατόπουλο. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και περιμένει και η Ελένη, έτσι. Ποια Ελένη? Η Ελένη Φουρέρα να μας πει αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Όχι αν μ' ακούς, όχι αν μ' ακούς και υποθετικά, με ακούς και θα με ακούς. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όσο ζω μαζό βεβαίως για να μερακλώσουμε όπως πρέπει. Τα φιλιά μου τα ρουφιχτά να δώσω στη Γεωργία, την Σταύρη και τη Μαρία που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Περιμένω κι άλλα μηνυματάκια. Αλλά εγώ τώρα έχω άλλη δουλίτσα, δουλίτσα σοβαρή, γιατί ίγκυκεν και είναι η ώρα για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα πόσο με τρελαίνει αυτό το χαλί, με διχοτομεί και με ανεβάζει. Λοιπόν, ladies and gentlemen, γιατί είμαστε και international, το σημερινό δίλημα που τίθουμε επιτάπητος είναι: φλερτ από κοντά, να ξέρεις τι χάλι έχεις να κάνεις, ή φλερτ από τα social. Και στηρίζω στεναρά με το πληγωμένο μου, είναι φλερτ από κοντά, να ξέρεις τι αγοράζεις. Διότι στο social βλέπεις ο άλλος έχει πάρει την κάμερα, την έχει βάλει σε Sky Express ηλικοφόρο και τραβά από ψηλά τη βουροκορφή της Γιώνας. Και πας από κοντά και λες: πού είναι η γωνία που είχε όλο και μπενάκι, εξαφανισμένη η γωνία. Ή το άλλο, βάζει κάμερα έγκατα τη γη και φαίνεται 3,80 και από κοντά είναι κοντός. Θα μου πεις: σε πειράζει ο κοντός? Όχι, αγάπη μου, δεν με πειράζει. Θέλω να ξέρω την αλήθεια, γιατί όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Ενώ από κοντά, ό,τι και να είναι ο άλλος ή άλλη, το βλέπεις, το μυρίζεις, πολύ σημαντικό, και το γεύεσαι αν όλα πάνε καλά. Πατροπαράδοτα, παιδιά, με ένα σεκούνι πηγαίνετε στα κλαμπ, γιατί παιδιά, έτσι θα γνωρίζεις την πραγματική και πλήρη αλήθεια. Ήμουν και λίγο πρόεδρος κόμματος, θα λέγε κανείς, έτσι. Ήμουν πολύ ερχοντικός. Λοιπόν, πριν περάσω ωστόσο σε Θοδωρή Φέρη, θέλω και εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Πού το προτιμάς το φλερτ, βρε αδερφάκι μου, στο social ή από κοντά? Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Παναγιώτη, να και να χωρίσει την παρέα που μόλις έστειλε. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί ο Θόδωρας είναι εδώ. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες?

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη. Ούτε Κυριακή ωστόσο, ούτε Δευτέρα. Τεταρτούλα σήμερα και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις, Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πριν αποκαλύψω όμως και εξηγηθώ, να δώσω τα φιλιά μου στην Ειρήνη που μόλις μου στείλε στο Viber μας και τι μου λέει το Ρινιό. Καλησπέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχεις και σε απολαμβάνουμε. Φλερτ από κοντά εννοείται για αυτό που λέγαμε πριν. Στείλτε μου και άλλα μηνύματα. Και γιατί είμαι αχόρταχος με τα μηνύματα. 6937-949-949. Και να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίως αυτή η σκάλα που η μπουγάδα θα κάνουμε, θα τραγουδήσουμε. Γιατί βγαίνει στον αέρα, μου λες τραγούδι της δικής σου επιλογής, εγώ παθαίνω κάταγμα στο αυτή και εσύ κερδίζεις το δωράκι σου. Σε λίγο παίζουμε, λίγο υπομονή. Για την ώρα περνάμε σε Γιώργο Παπαδόπουλο, σώμα με σώμα, έτσι ωραία και ερωτικά.

0: Γιάννουλα μου, και τα κύματα και το Αιγαίο και το Αίγιο Πέλαγος, τα φιλιά μου στη Face Κορδά. Πάρε μας και τα μυαλά, γιατί είσαι η μία, η μοναδική, η απόλυτη. Αναβήσεις στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης. Αυτό το κακό σου βρήκε και σε έλαχε, γιατί να σου πω κάτι, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και ίγκυκε η ώρα, βεβαίως, το λέω από πριν, ήρθε η ώρα να παίξουμε και να πάρεις το δώρο σου. Τι έχεις να κάνεις? Μου τηλεφωνείς τώρα στο 210-68-35. Α, ήδη παίρνετε. Άτιμα, παιδάκια. 210-68-35-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου. Και αν καταφέρεις να ανέβεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου, παίρνεις δωράρα. Σου έχω μασαμπούκα και σήμερα. Και επίσης έχουμε δύο νικητές, έτσι. Όχι μόνο έναν, είμαστε γαλαντόμοι. 210-68-35-722. Με καλείς τώρα, όσο εγώ σε ενημερώνω για την ομορφάδα σου, βεβαίως. Διότι εάν το καλοκαίρι, εκτός από υπέρα, έχεις αναμνήσεις, άφησες το δέρμα σου και κάποιες διχρωμίες και ρητίδες, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα κάνεις το απόλυτο post-summer treatment stop, στα αγγλικά μου, Παναγιά μου και Χριστέ μου, ενισχύοντας την καθημερινή σου ρουτίνα μορφιάς με το face serum Niacinamide. Έχει Niacinamide. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το γλυκό, άστο να πάρεις το καλό. Της Φρέζιντερ. Το παίρνεις λοιπόν και γίνεται η μούρη ω σαν καινούρια. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατόπουλα. Δύο ακροατόπουλα και δύο δώρα, έτσι. Χαμός θα γίνει.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει για τον Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Ο Σταμάτης

0: μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Είναι ακόμα τα βράδια
1: επίπονα. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαι και πάλι στην παρεούλα σου. Γιάννη Κατηράκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 8 θα κάνουμε την πιο ωραία, την πιο κεφάτη και την πιο ναζιάρικη παρεούλα. Τώρα όμω είναι η δική σου η ώρα. Είναι η στιγμή σου να λάμψει και να δισκογραφηθεί. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Να λάμψει όμω και να κερδίσει δωράρα. Γιατί ήρθε η στιγμή για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγει, θα μου τραγουδήσει βοήθεια μου κυρίω και θα πάρει δύο πίτσε Bianca al Forno 10 τεμαχίων βεβαίω. Να φας, να καρδαμώσεις, να σκάσεις από το φαΐ. Και έχουμε δύο νικητές. Γιατί η πίτσα φάνη αγαπημένη είναι γαλαντόμα. Έχω δύο κορίτσια στη γραμμή. Γυναικονίτη σήμερα το κάναμε. Καλησπερίζω πρώτα το πρώτο. Έλα κορίτσι.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Crazy girl I want you. Crazy girl I need you so. Τι κάνεις φίλη μου?
1: Μια χαρά εσύ?
0: Σ' ακούω τώρα λίγο ντροπαλή, λίγο συναισθαλμένη. Με ρίχνεις. Με ρίχνεις. Μη με ρίχνεις. Ανέβα, ανέβα λίγο, ανέβα. Τι έπαθε?
1: Έλα, όπα, μ' ακούς?
0: Κάτι.
1: Είμαι στον δρόμο, είμαι σε κεντρικό δρόμο και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί τραγουδάω και μ' ακούνε και από δίπλα με κοιτάνε.
0: Από τώρα τραγουδάς? Έχεις κάνει ήδη πρόβα? Τραγουδάς εσύ?
1: Έχω κάνει πάρα πολύ πρόβα, αλλά δεν σωζόμαστε.
0: Πάρα πολύ, ρε αγάπη, 5 λεπτά περίμενες. Πόση πρόβα έκανες?
1: Αυτό, αυτό.
0: Ούτε τα παμ, παμ, παμ, παμ, παμ που κάνουν στη φωνητική δεν πρόλαβες να κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο περνούσα έξω από το σταθμό και λέω να πάω να το τραγουδήσω από κοντά.
0: Live! Δεν πληρώνομαι τόσο αδρά. Δεν πληρώνομαι τόσο πολύ για να το ζήσω και live αυτό. Ας περιοριστούμε στο τηλεφωνικό. Ωραία, και αυτό έχει τη χάρη του. Λοιπόν, να πέσουν παρακαλώ πολύ τα σήματα γιατί ήρθε η ώρα για.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνει.
0: Όπα. Για να την ανέβουμε λοιπόν τη σκάλα. Το όνομά σου μου το είπες?
1: Όχι, δεν το είπα, είμαι η Τάνια.
0: Τάνια?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει το Τάνια?
1: Από τα Νεκταρία.
0: Α, το σκέφτηκες, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ θα σε λέω Νεκταρία, μ' αρέσει πιο πολύ, με ανεβάζει το Νεκταρία. Παρακαλώ,
1: να,
0: κυρία Νεκταρία. Και με τόση πεντάλεπτη πρόβα που έκανες, Μαρία Φαραντούρη, αλλιώς Νεκταρία, τι θα μου πεις?
1: Το λογαριασμό.
0: Α, της Λιόλιου. Πάρα πολύ ωραία, σε βλέπω και πολύ επίκαιρη. Για να δούμε τι θα γίνει. Λάλατο.
1: Ξεκινάω.
0: Α, για να δούμε.
1: Ας σου το λέμε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Σταματάω ή συνεχίσω?
0: Συνέχισε, χρυσή μου γυναίκα μου, ούτε δυο λόγια δεν είπες.
1: Χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Αναθάρεψε.
1: Και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ, μήπως τα θέλει κάποιος να.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και Οδύσσια λιγότερο μου φάνηκε ότι κράτησε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αχ, είμαι καλά.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έζησε.
0: Όχι, όχι, μη λυπάσαι τόσο, μη λυπάσαι τόσο. Μπορείς να το αντισταθμίσεις. Αν σε πάρουν τηλέφωνο ποτέ για έρευνα, εσύ θα πεις ακούω μόνο Γιάννη Κατηνάκη και ρυθμό 949. Σύμφωνοι.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Να δούμε λοιπόν πώς τα πήγες και αν κέρδισες.
1: Μάλιστα.
0: Και ο καλός άνθρωπος είμαι εγώ που σας βάζω και κερδίζετε όλοι. Μπράβο φίλοι μου, δύο πίτσες Bianca al Forno είναι δικές σου. Και βγάζω καπάκια και τη δεύτερη φίλη τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Πολλά πολλά φιλάκια, εδώ με δεύτερη φίλη είναι εδώ. Πού είσαι ρε φίλη?
4: Εδώ είμαι.
0: Ποιο τσαχπίνε εσύ, ποιο μπριόζα, ποιο καπάτσα? Άλλη λογική.
4: Αυτό χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω, όταν σε ακούω.
0: Όλα,
4: όλα. Θέλω μηνύματα, εννοείται.
0: Είσαι η καλύτερη Ευαγγελία από ό,τι μου είπες, είσαι η Ευαγγελία.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Από,
4: ναι, ναι.
0: Από πού με καλείς, Ευαγγελή?
4: Από τα Βρυλίσια.
0: Τα φίλια. Α, καλέ προχτές ήμουν εκεί στο Ελέγχη Βουγιουκλάκη, το θέατρο.
4: Α,
0: να μην το ξέρεις να έρθεις. Ε?
4: Έπαιζες?
0: Όχι ακόμα. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Πήγα να δω.
4: Έπρεπε να το πεις για να ξέρω. Μένω δύο στενά πάνω από το Ελέγχη Βουγιουκλάκη.
0: Πιάστηκα όμως τον Ταμάρη δύο ώρες, ε.
4: Ναι, εντάξει, λίγο δεν έχεις πάρει μαξιλαράκι για τα ωραία σου πίστια.
0: Φυσικά μην φέρω και Γκρέκοστρομ τώρα για να δω ένα θέατρο. Λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, είμαι μαζί με την κόρη μου την Ναταλία. Και θα σου πούμε λόγω του ότι είναι και επίκαιρο τη Βύση.
0: Ποιο?
4: Το Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο. Για να δούμε τι θα γίνει.
4: Είναι τα αυτιά σου για να μην ακούς.
0: Δε, αναγκαστικά φορά ακουστικά. 3, 2, 1. Φύγαμε.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Μ' άφησες ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο. Μ' άφησε μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω. Στόμα δίχως μιλιά, μια καρδιά που χτυπά μηχανικά.
0: Κορίτσια μου, κορίτσια μου, τώρα συγγνώμη.
4: Έχω... Άρα, έτσι, όχι αστεία.
0: Όχι. Έχω, κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Κερδίσατε, κερδίσατε.
4: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Κλείστε τη γραμμή, κλείστε τη γραμμή. Χίλια συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αλλά έχει συμβεί κάτι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, να με ενημερώσουν, να μπουν μέσα οι άνθρωποι που πρέπει να μπουν, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μαθαίνω μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δεν ξέρω εάν ισχύει, νομίζω πως ισχύει. Μόλις ενημερώθηκα, έφυγε από τη ζωή ο... Συγγνώμη, έχω παγώσει, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις. Συγγνώμη, κορίτσια, συγγνώμη. Σας αφήνω. Και εγώ δεν ξέρω, μόλις μου το στείλανε ενώ ήμουνα στον αέρα. Φύγαμε για Γιώργο Μαζωνάκη. Θα από ανακοπή, από ό,τι με ενημερώνουν. Φύγαμε για Γιώργο Μαζωνάκη και επιστρέφω σε λίγο. Χτύπα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
7: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
9: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
10: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
11: Bacon καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
12: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
13: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
16: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
18: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
19: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
20: Ο κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
23: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
24: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε μια δύσκολη εκπομπή, είναι δύσκολες οι ώρες αυτές, σε περίπτωση που δεν άκουγες προηγουμένως ή δεν έχεις πληροφορηθεί. Πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η θλίψη είναι τεράστια σε όλη την Ελλάδα, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Πραγματικά είμαστε όλοι μουδιασμένοι, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος, και αυτά είναι τα άδικα της ζωής, ένας καλλιτέχνης ίσως από τους πιο αγαπημένους της χώρας, ένας άνθρωπος που όλοι τον αγαπούσαν, τα τραγούδια του μας έχουν συντροφεύσει και θα μας συντροφεύουν φυσικά για όλη μας τη ζωή, γιατί η τέχνη είναι εδώ, η τέχνη δεν πεθαίνει ποτέ. Τα συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε και θα τον αγαπάνε. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε, ούτε εμείς μπορούμε, και θα είναι μια εκπομπή διαφορετική, όπως μπορούμε και εμείς να σταθούμε σε αυτό το τραγικό γεγονός. Φύγαμε για ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949.

0: στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Παθαρίνια Σιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτών.
12: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
13: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο, τον δικό μου, και εκεί είπα...
12: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη εκπομπή. Δεν ξέρω τι έχω πώς να σταθώ σε όλο αυτό που έγινε. Σε περίπτωση που δεν το έχεις μάθει, το επαναλαμβάνω, πριν λίγο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ακούγεται σοκαριστικό, ακούγεται σαν ψέμα. Δυστυχώς είναι αλήθεια, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. Θλίψεις σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της χώρας, με αμέτρητα τραγούδια, μια συγκλονιστική φωνή. Πάντα τον έχουμε μαζί μας, πάντα είναι στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Όλοι έχουμε συνδυάσει μια στιγμή μας, ένα χωρισμό, ένα πόνο, μια χαρά, με τη φωνή και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούγεται ακόμα απίστευτο, κανείς δεν το έχει χωνέψει ακόμα, κανείς δεν το έχει πιστέψει ή συνειδητοποιήσει. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα, χτυπά συνέχεια και το τηλέφωνό μου. Θλίψη και στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω τι έχω πραγματικά τι να πω. Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και είναι πράγματα που με θλίβουν βαθύτατα, με τρομάζουν και δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Συνεχίζουμε όμως την εκπομπή μας και θα είμαστε κανονικά εδώ μέχρι και τις 8. Δύσκολη εκπομπή, πολύ δύσκολη εκπομπή, όμως θα το αντέξουμε και αυτό. Ακολουθεί το

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα. Να

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν η Μαρίνα Σπανού και την απολαύσαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Θα είμαι εδώ να σου κάνω παρέα τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, τώρα που είσαι μπλεγμένος στην κίνηση, σε μια πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη εκπομπή, σε μια μέρα που όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει θλίψη, γιατί έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπής. Από ό,τι διαβάζω κι εγώ, είχε επισκεφτεί καρδιολόγο, είχε έντονες ενοχλήσεις στην καρδιά του και άμεσα κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και πολλές φορές η ζωή γίνεται αδιανόητα άδικη. Είναι αυτό που λένε, η ζωή είναι ωραία, αλλά είναι και πάρα πολύ άδικη, προσθέτω εγώ. Τόσος νέος άνθρωπος, 54 ετών, είχε τόσα χρόνια ακόμη μπροστά του, τόσα να δείξει, τόσα να δώσει, τόσες ωραίες στιγμές να μας γεμίσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα, είναι πάρα πολύ στενάχωρο και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας και από τα σχόλια του κόσμου και στα social media και από τα μηνύματα στο Viber μας, τον αγαπούσε όλη η Ελλάδα, είναι όλοι σοκαρισμένοι και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει. Ούτε και εμείς φυσικά στο ρυθμό 949, γι' αυτό με ακούτε και εμένα μουδιασμένο, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε με Ιουλία Καλυμάνη, φυσικά θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια και σε λίγο πάλι μαζί.

ήταν η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Πάντα φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Ξαναλέω, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Δεν μπορεί να αλλάξει θεματολογία της εκπομπής αυτής πέρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαστε όλοι πάρα πολύ μουδιασμένοι. Δεν ξέρουμε τι να πούμε, πώς να φερθούμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και ξεκίνησε το τραγούδι σε ηλικία μόλις 20 ετών, από το 1992. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην οίκια του Πειραιά και από 15 χρονών κατάλαβε ότι θα μας μαγεύει με τη φωνή του και τα υπέροχα τραγούδια του. Έμπνευσή του ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και πραγματικά νομίζω έγραψε σαν ένας από τους πιο αυθεντικούς και νομίζω ήταν ένας μάγκας στη σκηνή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε μια αυθεντικότητα και μια αλήθεια που πέρα από την υπέροχη φωνή του ο κόσμος τη λάτρεψε και την αγκάλιασε. Πραγματικά συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούν, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, και νομίζω ότι πρέπει να τον απολαύσουμε. Ακολουθεί λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ. Επαναλαμβάνω, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή. Πριν λίγο έμαθα και εγώ λοιπόν στον αέρα ότι έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος, ο λατρεμένος σε όλη την Ελλάδα Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης που πραγματικά η τέχνη του θα μείνει αέναη μέσα στον χρόνο και πάντα το θα πατάμε το play και θα ακούμε την υπέροχη φωνή του. Θα ζει μέσα στις ψυχές μας. Γιατί ο καλλιτέχνης, ο πραγματικός καλλιτέχνης, χαράζει και αφήνει ένα στίγμα το οποίο πραγματικά είναι ανεξίτηλο. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω τη Ζέφη, βλέπω τον Δημήτρη που μου έχει στείλει μήνυμα, τη Μαρία, τη Γιώτα, τον Δημήτρη, την Ευαγγελία. Τον αγαπάει, παιδιά, όλη η Ελλάδα. Είναι όλη η Ελλάδα θλιμμένη, με παίρνουν άνθρωποι, κλαίνε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις καρδιές όλων μας και ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ένας μάγκας στη σκηνή, όπως είπα και πριν, και ένας άνθρωπος που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Και αυτό είναι και το απρόβλεπτο της ζωής. Γιατί αν θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα από όλο αυτό, είναι ότι δυστυχώς η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Και από τη μια μέρα στην άλλη όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται. Γι' αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αλλά πρέπει να τη χαιρόμαστε και δεν πρέπει να αφήνουμε καμία στιγμή να φεύγει ανεκμετάλλευτη. Δεν πρέπει να αφήνουμε καμία στιγμή που να μην δείχνουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα, να λέμε το σ' αγαπώ μας, να γελάμε, να χαμογελάμε. Γιατί δυστυχώς είναι ένα δώρο η ζωή που δεν είναι καθόλου δεδομένο. Και κάτι τέτοιες στιγμές με πολύ άχαρο τρόπο μας το υπενθυμίζουν. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν

0: Mediderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσει για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και αναρροπογές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Δικουαλή.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε μια εκπομπή που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει το κέφι που έχουν οι άλλες εκπομπές, αλλά δυστυχώς η ζωή είναι πολύ ανατρεπτική. Γιατί όπως σας είπα και πριν, μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ίσως από τους πιο αγαπητούς της Ελλάδας, πιστεύω έτσι. Το βλέπω και τώρα από τα μηνύματα του κόσμου. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που τον είχαν όλοι σαν φίλο του. Ήταν αυτό που είπα και πριν, ήταν ένας πραγματικός μάγκας στη σκηνή. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή δυστυχώς. Πάρα πολύ νέος, αδιανόητα νέος. Ένας άνθρωπος που είχε τόσα ακόμα να δώσει, να μας γεμίσει με τόσες όμορφες στιγμές, με πολλά όμορφα τραγούδια, με ωραίες βραδιές στην πίστα. Δυστυχώς η ζωή τα φέρνει πολλές φορές δύσκολα και πολύ σκοτεινά. Συνεχίζουμε όμως και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Δύσκολη εκπομπή, πολύ δύσκολη εκπομπή. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα είμαστε παρέα και σε αυτό. Συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, θα είμαι μέχρι και τις 8. Έχουμε μία ώρα ακόμα να την περάσουμε παρέα. Μία, ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολη μέρα και πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή. Μάθαμε λοιπόν για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης και πραγματικά είναι αυτές οι στιγμές που σου θυμίζει η ζωή, ότι πέρα από τις ομορφιές και τα γέλια, μια στιγμή αρκεί για να έρθει ένα μαύρο πέπλο και να τα.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργεια.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κοτσόβολο στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

πάρα πολύ λυπηρό. Και ξαναλέω, δυστυχώς η ζωή δεν είναι μόνο ωραία. Κρύβει πάρα πολύ μεγάλες χαρές, αλλά κρύβει και ανατροπές που πραγματικά παγώνουν, στενοχωρούν και μας γεμίζουν θλίψη. Πολύ μεγάλη θλίψη. Και ειδικά όταν βλέπεις νέους ανθρώπους κάθε ηλικίας, άνθρωποι κάθε ηλικίας να φεύγουν είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Αλλά ειδικά το αν ο άλλος είναι νέος, σε πιάνει και το άδικο, σε πιάνει το παράπονο, σε πιάνει το μαράζι. Και λες γιατί η ζωή να είναι τόσο άδικη κάποιες φορές. Συνεχίζουμε, ωστόσο συνεχίζουμε και μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Για το Γιώργο Μαζονάκη θα μιλάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι εκεί και σε όλους όσους τον αγαπάνε, που πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Γεια σου και πάλι, είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να σου κρατάω συντροφιά. Όπως καταλαβαίνεις, η θεματολογία της εκπομπής σήμερα δεν θα ποικίλει. Σήμερα η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, που με μεγάλη μας λύπη μάθαμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Βαθιά θλίψη σε όλο τον κόσμο και τον κόσμο τον καλλιτεχνικό, της μουσικής, αλλά και σε όλους μας και στους απλούς θαυμαστές που τον είχαν μέσα στην καρδιά τους, γιατί πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ξεχώριζε σε σχέση με τους άλλους καλλιτέχνες, γιατί τον θεωρούσαμε όλοι και δικό μας άνθρωπο και φίλο μας. Θέλαμε να τον πάρουμε μία αγκαλιά. Ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μπήκε σε καλούπια, δεν συμβιβάστηκε, ήταν πάντα ξεχωριστός. Ροκ προσωπικότητα, ροκ καλλιτέχνης, παρότι υπηρετούσε το λαϊκό τραγούδι. Είχε ροκιά, είχε μαγιά και ήταν νομίζω ένας και μοναδικός. Ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που λες. Βγήκε ένας, δεν μπορεί να βγει άλλος Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν πραγματικά ένας και μοναδικός. Τεράστια θλίψη, αναπάντεχο, απρόσμενο. Κανείς δεν το περίμενε. Πολύ νεαρός, έφυγε σε ηλικία που λες γιατί. Γιατί αυτό να ρωτιέσαι πάντα. Γιατί η ζωή πολλές φορές τα φέρνει έτσι και χάνονται άνθρωποι τόσο γρήγορα, τόσο νέοι. Τι να πω, δεν έχω τι να πω. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Είσαστε όλοι πάρα πολύ θλιμμένοι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ σοκαρισμένοι. Συνεχίζουμε, μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ. Θα απολαύσουμε σε λίγο φυσικά Γιώργο Μαζονάκη. Μένεις μαζί μου και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαστε.

Τι να πούμε τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα που τον ακούω, έχω ανατριχιάσει. Δεν μπορώ κι εγώ να το πιστέψω. Ένας και μοναδικός, απίστευτος, Γιώργος Μαζωνάκης. Τον απολαύσαμε στο ρυθμό 949 και θα τον απολαμβάνουμε για πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έφυγε, αλλά η τέχνη και η μουσική του θα είναι για πάντα εδώ, για πάντα χαραγμένα στις ψυχές μας. Γιατί αυτό είναι η μαγεία του πραγματικού καλλιτέχνη, ότι μένει εδώ αθάνατος με την τέχνη του. Τον αγαπάμε όλοι. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Το 4 πήγε, το ανήκω σε μένα, που είναι και το προσωπικό μου αγαπημένο. Με αγγίζει πάρα πολύ και αυτός ο στίχος. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Τα συνθήματα, όσο ζω μα ζω, ήταν, είναι και θα είναι από τους πιο αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Και αυτό δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Τι να πω, είναι αυτές οι στιγμές που πραγματικά τα λόγια είναι περιττά. Λες, να πω κρίμα, το λέω. Να πω πόσο λυπάμαι, μου μοιάζει λίγο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, ανατριχιαστικό, και όλη η Ελλάδα πραγματικά έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος και θλίψη. Συνεχίζουμε, είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 8, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

0: εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Θα κάνουμε παρέα. Δεν είναι πάντα ευχάριστη αυτή η παρέα. Συνήθως αυτή η εκπομπή είναι μέσα στο κέφι και έχει στόχο να σας κάνει να γελάτε, να χαμογελάτε και να περνάτε ευχάριστα τα απογεύματά σας. Όμως η ζωή, όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ ανατρεπτική και τα φέρνει έτσι ώστε πολλές φορές τη χαρά την υπερκαλύπτει, πολλές φορές το σκοτάδι, το κλάμα, η λύπη. Έτσι και σήμερα έχει λυπηθεί όλη η Ελλάδα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο νέος, 54 χρονών, και πραγματικά ήταν από τους καλλιτέχνες που όπου και αν είχα μιλήσει, όπου και αν είχα βρεθεί με κόσμο και είχε αναφερθεί στην κουβέντα, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μην πει τον γουστάρω πάρα πολύ το Μαζονάκη. Και άνθρωποι που μπορεί να μην ακούγανε λαϊκή μουσική, άνθρωποι που ακούγανε rock, metal και δεν είχαν καμία επαφή με το ελληνικό τραγούδι, λέγανε αυτόν τον τύπο τον γουστάρω, τον έχω μέσα στην καρδιά μου, είναι αυθεντικός, δεν μπήκε σε καλούπια. Ήτανε άλλη κατηγορία ο Γιώργος Μαζονάκης και γι' αυτό θα μείνει και αξέχαστος. Και εννοείται μια συγκλονιστική φωνή και τραγούδια που θα μείνουν χαραγμένα στο χρόνο, αλλά κυρίως στις ψυχές μας, γιατί η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και τα τραγούδια του μιλούσαν απευθείας στην ψυχή μας, μας συγκινούσαν και θα συνεχίσουν να μας συγκινούν. Γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα είναι εδώ και θα ζει για πάντα στις ψυχές μας μέσα από την τέχνη του που δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Βλέπω και τα μηνύματά σας, είστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι όπως και εμείς. Βλέπω τον Ζώη που μου στείλε μήνυμα, την Γεωργία, την Βέρα, τον Παναγιώτη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σοκαριστικό και κυρίως για την ηλικία του. Ήτανε τόσο νέος και έγινε τόσο ξαφνικά. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Περνάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, νομίζω θα πεις το σεκ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Δεν είναι ψυχανά κασμό σου. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Ξεκούραστο, ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
4: Αγαπητέρα μου, είναι πρωινά να πάει.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σα συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω τι νιώθετε, την έχετε φάει.
2: Την έχουμε φάει. Η λούτζα και ήτανε και...
4: μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με νοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
5: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
5: Βίκτορας.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει.
1: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ουφ!
5: Μωρό μου, κράτα! Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: το java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java, φέτος μπες δυνατά.
1: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου και στην παρέα σου βεβαίως μέχρι και τις 8, λίγο ακόμη μας έμεινε. Και είπαμε, παιδιά, σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη και η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, που πολύ μεγάλη μας λύπη μάθαμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπίς. Πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα μου βιασμένη. Ο καλλιτεχνικός χώρος είναι βυθισμένος στη θλίψη. Έχω δει αναρτήσεις από την Αναβίση, από την Έλλη Κοκκίνο, από την Αταλία Γερμανού. Είναι πραγματικά όλοι σοκαρισμένοι και πάρα πολύ θλιμμένοι. Όπως και εμείς, οι απλοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, που με τίποτα δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη. Πραγματικά ένας τεράστιος καλλιτέχνης, με πολλά και αγαπημένα κομμάτια που θα συνεχίσουμε φυσικά να τραγουδάμε εφόρου. Ανήκω σε μένα, παλιόπαιδο θα γίνω και πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σε λίγο κλείνουμε, μένεις μαζί μου. Και ακολουθεί ο Θοδωρής Μαραντίνης, που τον βλέπω μόλις ήρθε.

0: Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα 3 ώρες σε μια όχι και τόσο ευχάριστη εκπομπή. Όμως συνεχίζουμε και είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης ήδη στην παρέα μας και στο στούντιο με μια εκπομπή που αποφάσισε να την αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε μένεις μαζί του, ακολουθεί η Έλενα Ντάντζελο στις 10 και εμείς αύριο 5 ώρα θα είμαστε εδώ. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
3: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
5: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
7: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
9: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
18: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
21: Παιδότοπος.
20: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
21: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
20: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
21: Κέντρο ξένων γλωσσών.
20: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
21: Μα πού είναι όλα αυτά?
20: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
21: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
20: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
22: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
23: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
24: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

έχω μια τάση για το λάθος. Και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις
6: την τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Ζουπι! Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
2: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... ντουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
7: Nor Club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
11: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
13: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
14: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
15: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
16: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
17: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα, μόνο 8,75.
18: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
19: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
20: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
21: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

έπεσα, σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πασχίζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.